0: Δεκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

Μόντε Κάρλο με Κάρλος δε τζάκαλ για πόκερ. Κάνω όλην σαν τον Batman και πιάνω το τζόκερ. Με Μόντε Κρίστο αναμένω παρκάλια Μεντόζα. Μπάρμπαρα Χάτον προσκύνησε το Ρούμπι Ρόζα.

λευκό μου για σένα. Το βασιρό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ανάμεσα στο πριν και στο μετά, σκοτάδι και φθινόπωρο και ψυχρά, παράθυρα και φώτα όλα κλειστά, ραδιόφωνο και

0: Κωνσταντινοπολίτικα Κωνσταντινοπολίτικα 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. Άι, Καρ Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Άλωση. Απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης, τιμής, υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν. Όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου μας.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security.
4: Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρο.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
4: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
14: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
13: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
13: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
14: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
13: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
14: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
13: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
14: Σκέψου ελληνικά.
13: Σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm.
13: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
14: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπιασε την κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου.
2: Στο σπίτι με μόνη.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Τάικ Βοντό ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
0: Άλωση. Απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης, τιμής, υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν. Όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου μας.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω.
11: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω.
10: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
9: Δεν πεινά.
10: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατέρα.
9: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα πάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
12: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
13: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
14: Εφτάσε!
15: Αξέχαστος γάμος.
16: Παραμυθένια βάπτιση.
15: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
16: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
16: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
15: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
16: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
15: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
16: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
15: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
16: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
17: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

κι αν ποτέ θα κουραστώ. Μη μου συννεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δεν γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δεν σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια κι ήλιος δεν θα βγει ξανά,

γυρνάς απ' τη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, βαρύλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
5: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως δυστύχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
1: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
6: Θέλετε κάτι άλλο.
0: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 8. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου,

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές και καλή μας επέτειο, καθώς σήμερα γιορτάζει η Τριπολιτσά την άλωσή της, η οποία έγινε σαν σήμερα το Σεπτέμβριο του 1821. Οπότε λέμε χρόνια πολλά Τριπολιτσά. Ακούτε Αρκαδία 93,8, τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω, με τον Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, να πούμε 2-3 στοιχεία λόγω της ημέρας. Μετά θα πούμε και γιατί θα αναφερθούμε και στην εκδήλωση που θα γίνει απόψε. Πρώτη φορά που γίνεται εκδήλωση ανήμερα της επετείου, βράδυ βέβαια. Μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές επιτυχίες και η πρώτη μεγάλη στρατιωτική επιτυχία βέβαια των Ελλήνων κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, η άλωση της Τριπολιτσάς έλαβε χώρα στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, μετά από περίπου 5 μήνες πολιορκίας της πόλεως. Η Τριπολιτσά ήταν τότε το σημαντικότερο διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο των Οθωμανών στο Μοριά, στην Πελοπόννησο δηλαδή. Η κατάληψή της σήμαινε ότι οι επαναστάτες απέκτησαν τον έλεγχο ενός μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου και σημαντικό πολεμικό υλικό. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βέβαια είχε εξ αρχής αντιληφθεί τη στρατηγική σημασία που είχε η πόλη.

Λοιπόν, όσον αφορά την ίδια την πολιορκία της πόλεως, οι ελληνικές δυνάμεις άρχισαν να δημιουργούν στρατόπεδα γύρω από την πόλη ήδη από τον Απρίλιο του 1821, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της Επανάστασης, που βέβαια είχε ξεκινήσει από τις επαρχίες της Μολδοβλαχίας νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων από την έναρξη της Επανάστασης στον κατεξοχήν ελλαδικό χώρο, θα μπορούσα να πούμε, ή στον κυρίως ελλαδικό χώρο, η πολιορκία ενισχύθηκε σημαντικά με την άφιξη του πρίγκιπα Δημητρίου Ιψηλάντη στις αρχές Ιουλίου του 1821. Γύρω από την πόλη βρίσκονταν περίπου 10.000 Έλληνες, βέβαια άτακτοι κατά κύριο λόγο. Στο εσωτερικό της Τριπολιτσάς είχαν συγκεντρωθεί περίπου 30.000 άνθρωποι, στην συντριπτική τους πλειοψηφία μουσουλμάνοι. Η πολιορκία, όπως ήταν επόμενο, προκάλεσε σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και εφόδια στους πολιορκημένους, ενώ οι προσπάθειες των Οθωμανών να ενισχύσουν την πόλη δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση. Η κύρια προσπάθεια βέβαια έγινε μέσω του λιμανιού της Κορίνθου, δεν κατάφεραν όμως να προωθήσουν στρατεύματα και εφόδια προς την πόλη, καθώς ο αποκλεισμός της ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός. Λοιπόν, η κατάληψη στις 23 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε, οι ελληνικές δυνάμεις κατάφεραν να εισέλθουν στην Τριπολιτσά και να καταλάβουν την πόλη. Είναι γνωστή η ιστορία, καταγεγραμμένη με το κόλπο του Μανώλη Δούνια, του οποίου βέβαια ο Ανδριάντας υπάρχει εκεί που περίπου ήταν η πύλη της οδού Ναυπλίου τότε. Ο δρόμος προς τον Ναύπλιο ουσιαστικά. Η επιτυχία αυτή, όπως είπαμε, είχε μεγάλη στρατηγική σημασία για την επανάσταση στην Πελοπόννησο, καθώς την εδραίωσε πέραν πάσης αμφιβολίας. Η αμφισβήτηση, η οποία βέβαια ήλθε, στρατιωτική αμφισβήτηση, λίγο καιρό αργότερα με την κάθοδο του Δράμαλη στην Πελοπόννησο, όπου είχαμε βέβαια και τη γνωστή κατάληξη του στρατεύματός του. Και βέβαια, ένα ιδιαίτερο σημαντικό και τραγικό μέρος της ιστορίας είναι όσα ακολούθησαν την άλωση. Μετά την είσοδο των επαναστατών στην πόλη, σημειώθηκαν μαζικές σφαγές και λαιλασίες, με θύματα κυρίως στον μουσουλμανικό και εβραϊκό πληθυσμό της Τριπολιτσάς. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την πηγή και την ιστοριογραφική προσέγγιση. Συνεπώς, η άλωση της Τριπολιτσάς έχει διπλή ιστορική διάσταση. Από τη μία, αποτέλεσε σημαντική στρατιωτική επιτυχία των επαναστατών, και από την άλλη, συνοδεύτηκε από μεγάλης έκτασης βιαιότητες εναντίον του άμαχου και του άμαχου πληθυσμού, κάτι το οποίο βέβαια τότε και πριν και αργότερα ήταν κάτι το συνηθισμένο, δυστυχώς, όταν είχαμε άλωση μιας πόλης και όχι παράδοσή της. Παράδοση την οποία ήθελε και επιδίωκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αλλά ήταν απόν ουσιαστικά κατά τη διάρκεια των γεγονότων που οδήγησαν στην άλωση. Μετά βέβαια που ο ίδιος εισήλθε ως αρχηγός των ελληνικών δυνάμεων στην Τριπολιτσά, είναι γνωστά τα όσα κατέγραψε στα απομνημονεύματά του, μην τα αναφέρουμε πάλι, τα έχουμε πει πολλές φορές. Λοιπόν, αυτοί που έπαιξαν το βασικό ρόλο στην κατά τη διάρκεια της πολιορκίας και της αλώσεως ήταν φυσικά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Δημήτριος Ιψηλάντης, ο Πετρόμπεϊς Μαυρομιχάλης και ο Χουρσίδ Πασάς, ο οποίος ήταν ο Οθωμανός διοικητής της Πελοποννήσου, ο οποίος βέβαια εκείνη την περίοδο της αλώσεως βρισκόταν στα Ιωάννινα, αντιμετωπίζοντας τον Αλή Πασά, ο οποίος είχε σηκώσει δικό του μπαϊράκι, όπως λέγανε τότε

Λοιπόν, να πούμε και δύο πράγματα, δύο στοιχεία, πολύ γενικά πράγματα για το τι συνέβη ακριβώς σήμερα, σαν σήμερα, αλλά και για στην επόμενη, κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, της 24ης Σεπτεμβρίου 1821. Λοιπόν, όπως είπαμε, η κατάσταση μέσα στην πόλη είχε γίνει εξαιρετικά δύσκολη λόγω της έλλειψης τροφίμων και των ασθενειών βέβαια. Γίνονταν συζητήσεις για παράδοση, υπάρχει και το υπερήφημη διαπραγμάτευση στην πύλη του Μάη Θανάση σήμερα, στα νότια της πόλης βέβαια. Ο Μανώλης Δούνιας από τον Πραστό Κινουρίας μαζί με δύο συντρόφους του κατάφερε να ανέβει στα τείχη από την περιοχή της πύλης του Ναυπλίου, στην περιοχή της πύλης του Ναυπλίου, λόγω της φιλίας που είχε αναπτύξει με Τούρκους, Οθωμανούς, Φρουρούς, λόγω και της εμπειρίας που είχε από την Κωνσταντινούπολη, επίσης ήξερε τουρκικά, σύμφωνα με αναφορές. Εξουδετέρωσε λοιπόν το φρουρό και οι επαναστάτες που περίμεναν απ' έξω ανέβηκαν στα τείχη, άνοιξαν την πύλη και άρχισαν να εισέρχονται ελληνικές δυνάμεις. Επαναστάτες μπήκαν και από άλλα σημεία της πόλεως. Η άμυνα ήταν υποτυπώδης, κατέρευσε γρήγορα. Η πιο έτσι γνωστή, η γνωστή εστία αντίστασης ήταν στη Δεξαμενή, επίσης στα νότια της πόλεως. Ακολούθησαν σφαγές και λαιλασίες με θύματα κυρίως, όπως είπαμε, το μουσουλμανικό πληθυσμό, αλλά και Εβραίους κατοίκους. Οι βιαιότητες δεν περιορίστηκαν μόνο στους ένοπλους υπερασπιστές, αλλά και στον άμαχο πληθυσμό. Εδώ βέβαια υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Οι Αρβανίτες, οι Αλβανοί κατά κάποιους πολεμιστές που βρίσκονταν στην Τριπολιτσά και μάλιστα ήταν οι πιο επίλεκτοι, είχαν προηγουμένως διαπραγματευτεί την αποχώρησή τους. Ο Κολοκοτρώνης συνέβαλε στην τήρηση της συμφωνίας και οι Αλβανοί οδηγήθηκαν έξω από την πόλη υπό συνοδεία Ελλήνων. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1821 η Τριπολιτσά βρισκόταν πλέον στα χέρια των επαναστατών. Η κατάσταση όμως δεν είχε ηρεμήσει, οι λαιλασίες και οι δολοφονίες συνεχίζονταν. Οι Αλβανοί, οι Αρβανίτες, που είχαν συμφωνήσει να αποχωρήσουν, συνέχισαν την πορεία τους μέσω Λεβιδίου και Καλαβρίτων προς το Αίγιο και από εκεί μεταφέρθηκαν προς τη στερεά Ελλάδα. Οι σφαγές μέσα και γύρω από την πόλη λοιπόν συνεχίστηκαν για ημέρες. Ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του αναφέρει ότι οι σκοτωμοί συνεχίστηκαν από Παρασκευή έως Κυριακή. Αυτό είναι και μία απάντηση σε κάποιους αναθεωρητές, οι οποίοι προφανώς θεωρούν ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήτο εθνομηδενιστής. Γιατί από ό,τι μάθαμε και υπόθηκε κάπου, όποιος αναφέρεται σε σφαγή, λέει, στην Τριπολιτσά, λες και δεν έγινε, είναι εθνομηδενιστής. Βέβαια υπάρχει και ο άλλος μεγάλος Έλληνας, μεγάλος Έλληνας, ο οποίος είχε πει ότι το έθνος θα πρέπει να μάθει να θεωρεί πατριωτικό ό,τι είναι αληθές. Και όπως είχαμε γράψει και παλαιότερα σε σχετικό αφιέρωμά μας, ίσως η καλύτερη περιγραφή της κατάστασης αυτής ήταν μια φράση που χρησιμοποίησε ο Φωτάκος, ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, ο οποίος έγραψε και η ιστορία του αγώνα, της Επαναστάσεως δηλαδή, ότι η σφαγή της Τριπολιτσάς ήταν μια αδικαιολόγητη αλλά εξηγήσιμη σφαγή. Τώρα, γιατί η σημερινή μέρα είναι τόσο σημαντική για την ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως? Διότι η κατάληψη της Τριπολιτσάς έδωσε στους επαναστάτες τεράστιες ποσότητες όπλων και εφοδίων και ουσιαστικά εδραίωσε την ελληνική κυριαρχία στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου. Αυτή η κυριαρχία, η οποία ουσιαστικώς αφισβητήθηκε αργότερα από τον Ιμπραήμ και τους Τουρκοαιγύπτιους στρατιώτες του, με τα γνωστά βέβαια με τα αποτελέσματα. Η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, επειδή υπάρχει αυτή η παραφιλολογία, άλλος η απελευθέρωση και κάτι τέτοια χαριτωμένα. Η απελευθέρωση λοιπόν έγινε το 1828 από τις δυνάμεις του Ιμπραήμ, ο οποίος βέβαια αποσύρθηκε λόγω και της παρουσίας

Ωραία. Βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχουν σε βιβλία βέβαια. Υπάρχει στο διαδίκτυο, υπάρχουν και στο διαδίκτυο σημαντικές πηγές. Βέβαια οι καλύτερες είναι τα βιβλία, οι ιστορικές καταγραφές δηλαδή. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε μια, όπως είπαμε, αντίσταση, η οποία όμως δεν ήταν οργανωμένη. Κάποιοι ένοπλοι Οθωμανοί κατά τη διάρκεια της άλωσης και μετά, και άμαχοι, προσπάθησαν να καταφύγουν σε σπίτια, δημόσια κτίρια και οχυρωμένα σημεία, όπως ήταν η Δεξαμενή που αναφέραμε. Σε ορισμένα σημεία συνεχίστηκαν οι μάχες, ενώ σε άλλα οι κάτοικοι προσπαθούσαν απλώς να κρυφτούν. Η κατάσταση όμως γρήγορα μετατράπηκε σε γενικευμένη σφαγή και λαϊλασία. Σκοτώθηκαν όχι μόνο ένοπλοι, όπως είπαμε, αλλά και γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, κυρίως από το μουσουλμανικό πληθυσμό. Θύματα υπήρξαν επίσης μέλη της εβραϊκής κοινότητας και ορισμένοι χριστιανοί που θεωρήθηκαν συνεργάτες των Οθωμανών. Αυτοί ήταν λίγοι βέβαια. Ο ιστορικός Μιχαήλ Οικονόμου άφησε μαρτυρία για τα γεγονότα. Περιγράφει πτώματα να παραμένουν άταφα στους δρόμους και στις αυλές για αρκετές ημέρες, όπως δυστυχώς συνέβαινε σε αυτές τις περιπτώσεις και συμβαίνει ακόμα και σήμερα σε πολεμικές σειράξεις. Βλέπε Γάζα, για παράδειγμα, ή και Ουκρανία, βέβαια. Στα απομνημονεύματά του, λοιπόν, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, η μεγαλύτερη προσωπικότητα της ελληνικής επαναστάσεως και ο οποίος εδώ στην Τρίπολη φυσικά, όπως ξέρετε, αντιμετωπίζεται ως ο μεγαλύτερος ήρωας του ελληνικού έθνους, ίσως γενικότερα, όπως ας πούμε αντιμετωπίζεται ο Αλέξανδρος ο Τρίτος, ο μεγάλος Αλέξανδρος στη Θεσσαλονίκη, ίσως. Λοιπόν, ο Κολοκοτρώνης ο ίδιος, λοιπόν, περιγράφει με πολύ ομό τρόπο τη σφαγή. Αναφέρει ότι οι σκοτωμοί συνεχίστηκαν από Παρασκευή ως Κυριακή, όπως προείπαμε, και δίνει έναν αριθμό 32.000 νεκρών. Αριθμός που οι σύγχρονες βέβαια ιστορικές μελέτες θεωρούν επισφαλή, καθώς ο πληθυσμός υπολογιζόταν σε 30.000. Άμα ήταν παραπάνω οι νεκροί, πώς θα γινόταν αυτό? Οπότε προφανώς ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν υπερβολικός όσον αφορά τον αριθμό των νεκρών. Ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πάντα στα απομνημονεύματά του, τα οποία ως γνωστόν συνέγραψε ο Τερτσέτης. Απλώς ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος δεν ήξερε να γράφει, προς το τέλος της ζωής του συμφώνησε με τον Τερτσέτη, ο οποίος προσφέρθηκε βέβαια ο άνθρωπος, λόγω και της προηγούμενης επαφής που είχαν όταν είχε καταδικαστεί ο Κολοκοτρώνης σε θάνατο, τα γνωστά αυτά μην τα ξαναλέμε, από το καθεστώς της Βαβαροκρατίας, όπως λεγόταν τότε. Λοιπόν, στην αφήγησή του, λοιπόν, ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης παρουσιάζει την προσπάθειά του να προστατεύσει τους Αλβανούς με τους οποίους είχε συμφωνήσει, απειλώντας ακόμα και τους δικούς του άντρες ότι θα αντιμετώπιζε ως εχθρό όποιον παραβίαζε τη συμφωνία. Υπήρξαν βέβαια και περιπτώσεις ανθρώπων που σώθηκαν. Ο Φωτάκος αναφέρει ότι η οικογένεια του πλούσιου Εβραίου Χανάμ προστατεύθηκε και απομακρύνθηκε πριν από την έφοδο, ενώ ο Κολοκοτρώνης συνέβαλε στη διάσωση ενός ακόμα Εβραίου, του Λεβί. Τώρα, όσον αφορά τον αριθμό των νεκρών, όποια σημασία και αν έχει μια τέτοια καταγραφή, αλλά η ιστορία τα καταγράφει αυτά, δεν υπάρχει απολύτως αποδεκτός αριθμός. Οι πηγές της εποχής δίνουν πολύ διαφορετικές εκτιμήσεις. Ορισμένες ελληνικές ιστορικές αφηγήσεις αναφέρουν πάνω από 20.000 ή ακόμα και 30.000 νεκρούς, ενώ άλλες μεταγενέστερες εκτιμήσεις, ίσως και πιο ορθολογικού χαρακτήρα, είναι σημαντικά χαμηλότερες. Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι είναι σίγουρο ότι σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι κατά τη διάρκεια και μετά

την πτώση της Τριπολιτσάς, μεταξύ των οποίων σίγουρα και μεγάλος αριθμός αμάχων. Άλλωστε έχει καταγραφεί και το περιστατικό που έγινε στον Άγιο Θεόδωρο, στο Ύψωμα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ακριβής καταμέτρηση των θυμάτων παραμένει αμφισβητούμενη και προφανώς και ποτέ δεν θα μπορέσει να είναι απολύτως εξακριβωμένη. Δεν γίνεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης να πούμε ότι οι τελευταίες εστίες αντίστασης κράτησαν για κάποιο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Τάπια, όπου η αντίσταση συνεχίστηκε για περίπου 3 ημέρες και τελικά οι πολιορκημένοι παραδόθηκαν. Και όπως είπαμε και πριν, μετά τη σφαγή, τα πτώματα παρέμεναν άταφα και η πόλη αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγιεινής και ασθενειών. Οι νέες αρχές, οι ελληνικές, προσπάθησαν συνέχεια να οργανώσουν την ταφή των νεκρών και για υγειονομικούς λόγους, αλλά έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και η καταγραφή από τον Δημήτριο Υψηλάντη, ο οποίος όταν μπήκε ο ίδιος στην κατηληφθήσα πόλη, αρρώστησε ουσιαστικά και σωματικός ακόμα, από αυτό που αντίκρισε βέβαια, συνηθισμένος σε πολύ διαφορετικά πράγματα ως μέλος του τακτικού τότε τσαρικού στρατού. Τώρα να πούμε, έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά, και επειδή αυτή την περίοδο ήθιστε να αντιμετωπίζετε η άλωση εξοραϊστικά και επειδή ακόμα παραμένει ζητούμενο να γίνει ένα ιστορικό συνέδριο κάποια στιγμή, όταν θα είναι και έτοιμο το πνευματικό κέντρο, με το καλό βέβαια, για την άλωση, ιστορικό συνέδριο όμως, όχι συνέδριο τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, ιστορικό συνέδριο, είχε γίνει παλαιότερα και ήμασταν και παρόντες μια απόπειρα μια ημερίδας που είχε διοργανώσει η τότε εφημερίδα Ελευθεροτυπία, η οποία πλέον δεν υφίσταται βέβαια, η οποία εξέδιδε ως γνωστόν ένα περιοδικό που λεγόταν Ιστορικά και είχε τέτοια θέματα, και ένα θέμα είχε αφιερωθεί στην άλωση της Τριπολιτσάς. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία τότε να δούμε κάποιους πολύ επιφανείς δημοσιογράφους αλλά και ιστορικούς, οι οποίοι βέβαια οι πιο γνωστοί εξ αυτών δεν είναι πλέον στη ζωή, να παρουσιάζουν τις καταγραφές, τις ιστορικές καταγραφές για την άλωση. Φυσικά, όπως είπαμε, μαρτυρίες υπάρχουν και από τον Κολοκοτρώνη και από τον υπασπιστή του το Φωτάκο, από τον ιστορικό Κασομούλη, παρότι ο Κασομούλης είχε κάποιες προτιμήσεις, θα μπορούμε να πούμε. Ξένοι φιλέλληνες ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια των γεγονότων αυτών.

Οπότε και λόγω της ημέρας και επειδή έτσι πρέπει να, και έτσι μάλλον πρέπει να τιμώνται οι επέτειοι, παρουσιάζοντας τα γεγονότα όπως είναι ή όπως έγιναν ή τέλος πάντων όσο πιο κοντά μπορούμε να φτάσουμε στην αντικειμενική πραγματικότητα, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, η ιστορία, η ίδια η ιστορία έχει δείξει ότι η καταγραφή, η ιστορική καταγραφή ποτέ δεν είναι απολύτως αντικειμενική, αλλά υπάρχουν στοιχεία. Αυτά που μπορούμε να πούμε λοιπόν σε σχέση με τη σημερινή επέτειο που, και την εορτή της πόλεως, ότι προφανώς καταλήφθηκε, αλώθηκε και δεν απελευθερώθηκε, αλώθηκε από τους επαναστάτες η Τριπολιτσά. Ακολούθησε πολύήμερη μαζική σφαγή. Σκοτώθηκαν χιλιάδες μουσουλμάνοι και Εβραίοι μεταξύ τους άμαχοι, αδιαφυσβήτητα. Υπήρξαν λαϊλασίες. Υπήρξαν και άνθρωποι που προστατεύθηκαν ή διέφυγαν, είτε μέσω συμφωνίας είτε και για άλλους λόγους. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει και θα παραμείνει άγνωστος. Δεν είναι, και για να μην μπερδευόμαστε επειδή ακούμε διάφορα αυτές τις μέρες, όχι μόνο σε εκδηλώσεις και έξω από κόσμο, ο αριθμός των θυμάτων δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν χρειάζεται να δεχθούμε ότι είναι ο αριθμός που έδωσε, που κατέγραψε ή αν θέλετε παρέδωσε ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, που ήταν υπερβολικός κατά πάσα πιθανότητα, 32.000 νεκροί. Ούτε βέβαια αφισβητείται ότι συνέβη, ότι συνετελέστη σφαγή, επειδή δεν ξέρουμε τον αριθμό των θυμάτων. Τα δύο ζητήματα είναι εντελώς διαφορετικά ιστοριογραφικώς μεταξύ τους. Αυτά λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα με την κανονική ροή, σε εισαγωγικά, του προγράμματός μας.

0: 205 χρόνια μνήμης, τιμής, υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου μας.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ!
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
3: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αίτηση αδίδακτρα. So easy.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε την ζωντανή εκπομπή. Εσείς οι απ' έξω, ο Γιώργος Ηλίοπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μηδιούμε, γιατί βλέπουμε εδώ την αναφορά στην επέτειο από την εφημερίδα Δημοκρατία. Άλωση εντός εισαγωγικών της Νέας Υόρκης από τον Ερντογάν. Ενώ ο Μητσοτάκης κάνει τουρισμό. Προκλητικός και από το βήμα του ΟΗΕ, σύμφωνα με τη Δημοκρατία, ο Σουλτάνος, εισαγωγικά, για Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο. Δεν αναφέρθηκε στην άλωση, εχθές βέβαια, σήμερα δεν ξέρουμε, γιατί συνηθίζει τα τελευταία χρόνια ο κύριος Ερντογάν, μέσω λογαριασμών σε social media που ελέγχει βέβαια ο ίδιος, να βγάζει ανακοινώσεις για τη σφαγή και τέτοια. Αποκαλυπτήρια για τη δικηγόρο εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας από το Μανιάτι του Πασόκ το 2013 στον Λαφαζάνη του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, η γαλάζια κατά τα άλλα Σδούκου. Στα υπουργικά γραφεία όλων των αποχρώσεων η Μενδώνη της Ενέργειας, όπως αποκαλείται συσσαγωγικά. Νόμιμο και ηθικό, ρωτάει η εφημερίδα Ρητορικός, δημόσιο χρήμα στο σύζυγο της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνας Αλεξοπούλου, την ίδια περίοδο που εκείνη δήλωνε προκλητικά το τζάμπα πέθανε. Και Ντόρα εναντίον Κυριάκου, εδώ αναφέρεται στη χθεσινή συνέντευξη της κυρίας Μπακογιάννη στο ραδιόφωνο του Sky, ο πραγματικός αποδέκτης της επίθεσης για αλαζονία. Όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Κατά την εφημερίδα, κατά το ρεπορτάζ της εφημερίδας, είναι στο πλαίσιο της σύγκρουσης για το ψηφοδέλτιο της επικρατείας, το οποίο δεν χρειάζεται σταυρό προτίμησης ως γνωστόν. Καμία απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου, πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως έχουν βγει τα μαχαίρια. Άλλη μία πρωτιά, συσσαγωγικά αρνητική βέβαια, 28,2% οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τον Αύγουστο. Απίθμενο θράσος, νυχτερινή τροπολογία για να αμνηστεύσουν τους φραπέδες του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντελώς διαφορετικό το κλίμα στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Μήνυμα Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ. Στόχος η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Αυτή την τρίτη θητεία που το 70% των Ελλήνων δεν τη θέλουν. Από το βήμα του ΟΗΕ, ο Ερντογάν ζήτησε και πάλι αναγνώριση ψευδοκράτους, μόνιμη τακτική των συνήθως των Τούρκων Προέδρων. Φρένος στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη. Νέες υποσχέσεις από Τραμπ για τέλος των πολέμων σε Ιράν-Ουκρανία. Καλά, εντάξει, από το βήμα του ΟΗΕ και αυτό. Αυξήσεις μισθών έως 150 ευρώ για τρίτεκνους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 100 παραβάσεις με πατίνια τη μέρα. Στοχευμένη έλεγχη της τροχέας. Η πρώτη AI star του Hollywood βραχυκύκλωσε εισαγωγικά σε συνέντευξη. Ενεργειακή κρίση, δυνατότητα για μέτρα ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ αν η Ευρωπαϊκή Ένωση χαλαρώσει σε εισαγωγικά τις δαπάνες. Και τζάμπα υποσχέσεις για φθηνά καύσιμα από τον Τσίπρα επιστρέφει στο 2014. Γιατί να μην επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας το 2014, άσχημα του πήγε. Τι οπισθοδρόμηση. Α, πρώτη φορά θα συμβαίνει στα ελληνικά χρονικά να επιστοδρομούμε πολιτικός. Πάλι αλλάζουμε κλίμα τώρα. Εφημερίδα Τα Νέα. Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Ο Μπάρακ διαμηνεί ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά αυτά. Την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Ναι, σε παρακαλώ, Βλάντιμιρ.
Βλαδίμηρε, σταμάτα τον πόλεμο. Να είσαι καλό παιδί. Έτσι το είπε, δεν κάνω πλάκα. Έτσι μιλάει ο Ντόναλντ. Σαφής αμοιβαία κατανόηση κοινών προκλήσεων από τους Δένδια και Σίση. Συνεργασία για συμφωνία στην πυρηνική ενέργεια υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία. Εντάξει. Αλαζόνες σε εισαγωγικά, γιατί η Ντόρα πήρε το όπλο κατά υπουργών, τους καλεί να ξεκαβαλικέψουν. Πολιτικό παρασκήνιο. Πασόκ και ελληνική αριστερή στην παράταξη κάνουν σαφάρι για δημάρχους. Ψάχνουν υποψήφιους δημάρχους δηλαδή, για το 28 βέβαια. Και ξανεμίζεται, σύμφωνα με το παρασκήνιο των νέων, η ελπίδα της Καριστιανού, η οποία σήμερα είναι εδώ. Είναι στην Αρκαδία, στην Τρίπολη, θα πάει και στη Μεγαλόπολη. Και μετά τα Truth Social, ο Τραμπ απαντά με δικό του κανάλι στον μποϊκοτάζ που του κάνουν τα θεσμικά, τα, αν θέλετε, τα μεγαλύτερα μίντια των ΗΠΑ, μετά την απεμπολή, την, ουσιαστικά την, τον αποκλεισμό κάποιων από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο Λευκό Οίκο, γίνεται μποϊκοτάζ από τα μίντια κατά του Τραμπ στις ΗΠΑ, και αυτός χαρακτηριστική του αντίδραση, δικό του κανάλι, για να λένε ό,τι θέλει αυτός. Αρνητική πρωτιά, πόσο από το μισθό πληρώνουμε για το φουλάρισμα. Δεν ξέρω, φουλάρει κανένας ακόμα τα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, λοιπόν, στην Ελλάδα το 4,7% του μισθού πηγαίνει για φουλάρισμα, στην Ιταλία 2,9%, στη Γερμανία 2,3%. Και πάμε στο μακελιό για την εθνική απελευθέρωση, όπως αυτό αποκαλείται. Ντοκουμέντα από το κρυμμένο απόρριτο αρχείο του στρατηγού Γριλάκη. Ό,τι θυμάται, χαίρεται φυσικά. Καιρός να μάθει η οικογένεια των Κρίσων την αλήθεια. Αναφέρεται στην οικογένεια Βαρδινογιάννη. Ο Σαμαράς ξέρει τα πάντα για την απόπειρα κατά του Βαρδί. Και μετά άλλες ιστορίες τέτοιες.

Η εστία. Η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία, για τα, τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Νόμιμος ο φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προσαθώσει και οι βουλευτές. Το κοινοβούλιο καλείται να θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους αγρότες που εδήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Εποφελούνται από την νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Νόμιμες επιδοτήσεις, αθώοι οι βουλευτές. Εισαγωγικά. Εδώ και στο νόμιμες και στο αθώοι. Παραγράφεται το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο. Αυτό είναι σημαντικό θέμα, να δούμε τι λέει και το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Με μια τροπολογία που πέρασε καταρχάς από Επιτροπή του Κοινοβουλίου, όπως οσήθιστε, διανυκτός σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Αναπτύξεως, νομιμοποιούνται οι εκτάσεις που εδηλώθησαν από αγρότες για να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα και αν ήταν δασικές, ακόμα και αν ήταν χαρακτηρισμένες ως Natura, προστατευόμενες δηλαδή. Έτσι πάβουν να είναι παράνομες οι πράξεις που διερευνούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βέβαια σύμφωνα με το ελληνικό εθνικό δίκαιο. Αθωώνεται ο φραπές και ο κάθε φραπές και βεβαίως οι κυβερνητικοί βουλευτές που έχουν κατηγορηθεί για άσκηση επιρροής προκειμένου να δοθούν επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ στους εμπλεκομένους αυτών των υποθέσεων υποφελούνται διότι καταργείται το αντικείμενο της διώξεως εις βάρος τους. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά και δημοκρατικότατα

Αυτό είναι πραγματικά, αγαπητοί ακροατές, μεγάλο ζήτημα και δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Και αν μπορεί να κάνει και κάτι αντιπολίτευση, δηλαδή. Σίγουρα μπορεί να το καταγγείλει. Πολιτικά, βέβαια. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράττουν περισσότερους φόρους, όπως και το ΦΠΑ. Καταστρέφουν τη ζήτηση αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες αρνούνται να φορολογήσουν. Δήλωση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Θα γίνουν παρεμβάσεις σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ΦΠΑ και φορολόγηση των υπερκερδών. Ενώ ο κύριος Τσίπρας δηλώνει 4 διαφορετικά εργαλεία για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Αυτά τα ανακοίνωσε. Δίκη Τεμπών, η οποία είναι σε εξέλιξη. Δυστυχώς κανένας δεν ασχολείται. Καταθέσεις θρήνος και κατηγορός, εισαγωγικά, κατά τον Εμίλ Ζολά. Ο ΙΕ, ο Τραμπ και ο υπόλοιπος πλανήτης, δύο κόσμοι αντιμέτωποι στην 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2034. Πόλεμος μεταξύ τσιγκούνιδων του Βορρά και φίλων της Συνοχής. Σχέδιο περικοπών και νέων ευρωφόρων κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία. Πολιτικό θρίλερ πρώτων πυλών, υπό την πίεση βέβαια και της ακροδεξιάς. Η Καθημερινή. Με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων. Έχει και τη φωτογραφία τη σχετική από την ομιλία στον ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερασπίθηκε χθες πλήρως από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη όλες τις βασικές επιλογές της εξωτερικής του πολιτικής, χωρίς την παραμικρή διάθεση αυτοκριτικής. Παράξενο. Παρουσίασε τον εαυτό του ως νικητή, όπως κάνει πάντα, και αναφέρθηκε σε λάφυρα, απειλώντας εκ νέου το Ιράν αλλά και την Κούβα. Ευρωπαϊκός Συναγερμός για τα καύσιμα. Μέτρα στήριξης ζητάει η βιομηχανία. €13,5 δισεκατομμύρια εισπράξεις και 20 εκατομμύρια αφίξεις στο επτάμηνο, φυσικά όσον αφορά τον ελληνικό τουρισμό. Ο Γολγοθάς των σχολικών εκδρομών. Η γραφειοκρατία για τους εκπαιδευτικούς. Σε γραφειοκρατικό βάσανο έχει καταλήξει για τους εκπαιδευτικούς η σχολική εκδρομή, καθώς καλούνται να συντάξουν πρακτικά, να ενημερώσουν τους γονείς και να λάβουν δηλώσεις συνένεσης, να συνεννοηθούν με την τροχέα και να ελέγξουν τα τουριστικά γραφεία. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν αλλαγές στο νέο πλαίσιο που παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας. Και μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη και στις χώρες, νέο κύμα αποκαλύψεων για Κάρολο και Νταϊάννα. Αντίτυπα του νέου βιβλίου για την πριγκίπισσα Νταϊάννα που κυκλοφόρησε χθες, παρατίθενται, έχει φωτογραφία, στη βιτρίνα κεντρικού βιβλιοπωλείου στο Λονδίνο. Γραμμένο από τον αδελφό της πριγκίπισσας, το εν λόγω βιβλίο με τον τίτλο «Κύκνιο άσμα Νταϊάννα, η αδελφή μου», ήρθε να αναζωπυρώσει την κόντρα με το παλάτι σχεδόν 30 χρόνια μετά το θάνατό της, καθώς περιέχει αρκετές αποκαλύψεις για τον ίν βασιλιά Κάρολο. Και αν ήμασταν κακεντρικείς άνθρωποι, θα λέγαμε ότι βρήκε πολύ ωραία ευκαιρία ο αδερφός της αδικοχαμένης Νταϊάννας να βγάλει, ξέρετε τι, τον επιούσιο. Το κύριο άρθρο της εφημερίδας έχει τίτλο «Προστασία για την ενέργεια» και αναφέρει ότι η ανεξέλεγκτη άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει οδυνηρές επιπτώσεις τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την παραγωγή. Δεν υπάρχει νοικοκυριό ή επιχείρηση στην Ελλάδα που να μην πλήττεται κέρια αυτή την περίοδο. Η παραγωγική βάση της χώρας δεν μπορεί να αφαιθεί έρμεως στο αυξανόμενο κόστος λειτουργίας. Απαιτείται επειγόντως δίκτυ προστασίας. Ναι, ποιος θα το βάλει αυτό. Και το σχόλιο του κ. Αλέξη Παπαχελά έχει τίτλο «Οι συμβουλές των παλαιοτέρων» και αναφέρεται στο δημοσιογραφικό χώρο βέβαια. Σχ...
σχετικά με τα όσα έχουν υποθεί για την ευζοία και τη μακροζωία, με αφορμή φυσικά και την τραγική, τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, πάμε και στην Contra News. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής. 4 ευρώ πάνω η φέτα, στα ύψη τα σιτηρά. Πάει το ψωμοτήρι, παιδιά. Ξεχάστε το. Σε απόγνωση μισθωτή συνταξιούχη, επαγγελματίας και νοικοκυριά. Σύμφωνα με την εφημερίδα, βέβαια, έρχεται νέο κύμα αυξήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, με την κυβέρνηση να κάνει για μία ακόμη φορά τον τροχονόμο στην ακρίβεια. Να κάνει καμιά συμφωνία πάλι. Η φέτα, που είναι βασικό καταναλωτικό προϊόν σε κάθε τραπέζι, για κάθε τραπέζι, ανεβαίνει στα ύψη. Και φυσικά θα έχουμε πάλι τα ωραία αυτά φαινόμενα που όσοι πληροφορούνται, ψάχνουν ή έχουν ταξιδέψει ή πηγαίνουν στο εξωτερικό, διαπιστώνουν συνεχώς ότι προϊόντα τα οποία είναι ελληνικά πωλούνται φτηνότερα σε άλλες χώρες που τα εισάγουν παρά στη χώρα που τα παράγει. Όπως και η φέτα, βέβαια, είναι ένα από αυτά. Απειλούνται με ερήμο σε ολόκληρες περιοχές στη χώρα. Πα, τι παράξενο. Μείωση γεννήσεων 42% σε μία 15ετία. Είναι, το έχουμε θίξει και πάλι το ζήτημα αυτό. Βαρόμετρο φτώχειας. Ωραία. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία. Βέβαια, αυτό υποστηρίζεται από το βαρόμετρο φτώχειας που το εκδίδει η Secure Populaire, λαϊκή βοήθεια, ανθρωπιστική οργάνωση με έδρα τη Γαλλία και δράση σε όλο τον κόσμο. Αυτή λοιπόν δημοσίευσε το βαρόμετρο φτώχειας, όπως το αποκαλεί, και επισφάλειας, σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Ipsos. Στην έρευνα συμμετείχαν 10.000 Ευρωπαίοι πολίτες 18 χρονών και άνω, από αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού σε 10 χώρες. Η στήλη Κόντρα σε όλα έχει τίτλο «Στενεύει ο πολιτικός χρόνος». Τα κόμματα, αναφέρει, της αντιπολίτευσης οφείλουν να κατανοήσουν ότι ο πολιτικός χρόνος που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές είναι στενός. Με δεδομένο ότι ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος είναι μήνες μη πολιτική λόγω Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, της γιορτής των φώτων και γενικά των πολλών εορτών, σιγά ρε παιδιά, που είναι μήνες μη πολιτική λόγω των εορτών. Οι όποιες πρωτοβουλίες που έχουν αποφασίσει πρέπει να εκδηλωθούν το δίμηνο Οκτώβριος-Νοέμβριος. Όπα. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν την πολυτέλεια των καθυστερήσεων και της απραξίας. Έχουν χρόνο και μετά. Έχουν χρόνο. Εδώ ουσιαστικά τι λέει η στήλη. Προτρέπει τον κύριο Σαμαρά, αν είναι να κάνει κάτι, να το κάνει τώρα. Προτάσεις Τσίπρα. Πλαφών 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκληση Ερντογάν. Ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για πολλωστή φορά. Από την ΑΔΕ, ραβασάκια για χιλιάδες ξεχασιάριδες ιδιοκτήτες γιοταχή. Τίποτα για τέλη κυκλοφορίας θα είναι. Και έκθεση σοκ, παράνομα εργοστάσια τσιγάρων μέσα στην Ευρώπη. Σοκ. Σοκ σας λέω. Πέφτουμε από τα σύννεφα και καπνίζουμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα σε 2 λεπτά και επανερχόμεθα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Φανφέρ για τον Μακέντα. Λάκμπε κάνει το σουτ. Γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-1825-81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Ο Ριζοσπάστης». Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Με το στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό, το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ εμπνευσμένο από τον Μπέρτολτ Μπρέχτ, γνωστός Γερμανός θεατρικός συγγραφέας. Είναι φεστιβάλ βέβαια, ΚΝΕ οδηγητή.

Η εφημερίδα Political. Αγρεύουν τα ήρεμα νερά στο στόχαστρο ο τουρκικός θαλασσόλικος. Σε εισαγωγικά, η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του στόλου των προκλητικών γειτόνων. Σε πλήρη ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις μας στο Αιγαίο.

Το μανιφέστο «Συνειδητή επιχείρηση εξαπάτησης των πολιτών για τα καύσιμα». Τα fake news του Τσίπρα. Ο ΦΠΑ στα καύσιμα σήμερα στην Ισπανία είναι στο 21% και όχι στο 13% που ψευδώς ισχυρίζεται. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό μπορεί να γίνει στο ντίζελ κίνησης και για κέρδος μόλις 8 λεπτών. Για τα υπερκέρδη των δηληστηρίων δεν λέει ότι το 80% της Motorola και το 60% των ΕΛΠΕ είναι εξαγωγές. Ουκρανία, έκθεση σοκ του ΟΗΕ για τα σεξουαλικά εγκλήματα της Μόσχας. Ρώσοι στρατιώτες βιάζουν εχμαλώτους και γυναικόπαιδα. Οι κακοποίησεις περιλάμβαναν ανακροτηριασμούς γεννητικών οργάνων και ηλεκτροσόκ. Συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς, ελληνικής αριστερής στην παράταξη, έτσι. Συζητήσεις στο προσκήνιο και το παρασκήνιο για κοινό μέτωπο. Να πούμε ότι το ένταλμα των βελγικών αρχών σε βάρος του αρκά πολιτικού Δημήτρη Αβραμόπουλο ανακλήθηκε.

Λοιπόν, One Voice. Μπούχτησε ο κόσμος, κλείνει την τηλεόραση. Προβληματισμός καναλάρχες, 35 χρόνια ανακυκλώνονται τα ίδια πρόσωπα. Και μισό χρόνο πριν από τις εκλογές, η Ντόρα Πυρετόπλο της πυροβολεί, σε εισαγωγικά, τους αλαζόνες υπουργούς.

Εθνικός Κήρυκας, επίσκεψη Μητσοτάκη στο Σαν Φρανσίσκο. Οι Έλληνες μηχανικοί της Τέσλα στο επίκεντρο. Απειλές Τραμπ στο Ιράν από το βήμα του ΟΗΕ. Η δραματική έκκληση του Γκουτέρες. Κύκλος επαφών Χριστοδουλίδη του Κύπριου Προέδρου στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό φυσικά. Βαριές καταγγελίες για τον Κάρολο από τον αδερφό της Νταϊάν. Είναι το βιβλίο που αναφερθήκαμε και πριν. Και ο δρόμος της επιστροφής των αρχαιοτήτων αναφέρεται βέβαια στα 15 αντικείμενα τα οποία επαναπατρίστηκαν κατά κάποιο τρόπο από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης στην Ελλάδα. Απογευματινή εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αριστερής της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί θα μπερδεύεται κάποιος. Φραγή Χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δίλημα να κάνει συμφωνία με το Ιράν ή να το εξολοθρεύσει. Λέει η εφημερίδα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έκανε έκκληση στον Πούτιν για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, βέβαια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Μηνύματα από τις ΗΠΑ, οι επαφές στη Silicon Valley και η συνάντηση με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο. Ομιλία του Τούρκου Προέδρου, βόμβες Ερντογάν σε Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο, βόμβες εισαγωγικά, τάχθηκε υπέρ της διχοτόμησης και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Και επιτυχία δένδια κλειδώνει σε εισαγωγικά ο αμυντικός άξονας Αθήνας Κάιρου Λευκοσίας. Κάιρου Λευκοσίας. Σημαντικά αποτελέσματα φέρνει ο Υπουργός Άμυνας μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης. Και ελεύθερη ώρα, οι σύγχρονοι ήρωες της Ελλάδας και η ηρωοποίηση του Φίσα. Και προσέξτε εδώ τώρα, τρεις θάνατοι από διαφορετικούς κόσμους που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Τι ενώνει, σε εισαγωγικά το ρήμα, Χριστόδουλο, Μαζονάκη και Βουγιουκλάκη. Αδρενόχρωμα, ελιξίριο της ζωής και καρκίνος. Τι να σχολιάσει κανείς εδώ. Είναι αυθεμπορικοί. Στερεύουν τα αποθέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιρετικά επικίνδυνες οι ελλείψεις, φωτιά οι τιμές, αναζητούνται έκτακτα μέτρα. Και αναφέρει στο ρεπορτάζ ότι η κρίση των καυσίμων επιδεινώνεται ενώ ψυχημόνα και τα αποθέματα κινούνται πλέον σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Η κατάσταση σε επίπεδο τιμών και ελλείψεων κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη για την παγκόσμια οικονομία, όπως είπε χθες ο Επίτροπος Μεταφορών, ο οποίος είναι ο Έλληνας, ο κ. Απόστολος Τζίτζι Κώστας. Ενώ παρέμβαση υπήρξε και από το Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ζητά έκτακτα μέτρα ενίσχυσης της προσφοράς δίζελ και αεροπορικών καυσίμων.

Η αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου που καταγράφηκε χθες δεν καθησυχάζει τους Ευρωπαίους, καθώς διαπιστώνουν χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου με κίνδυνο περαιτέρω ανατίμησης του ρεύματος, ελλείψης στο ντίζελ και στα αεροπορικά καύσιμα. Όσον αφορά το ενεργειακό κόστος, δραματικό SOS από 16 βιομηχανικές ενώσεις, φωτοβολταϊκά πάρκα σύννεφα στα δάνεια των πράσινων παραγωγών και ηλεκτρικό ρεύμα στον καιρό, οι ελπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανακοπή των ανατιμήσεων, δηλαδή να κάνει καλό καιρό και να μην χρειαστεί μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος. Αυτά από τις εφημερίδες, όπως λέμε, εθνικής εμβέλειας. Πάμε στις τοπικές, στις Πελοποννήσου. Ξεκινάμε με το λακωνικό τύπο. Οδηγός επιβίωσης για την ενιαία ενίσχυση. Ξεκαθαρίζει το τοπίο η ΑΔΕ με διευκρινήσεις κλειδιά για τη φετινή διαδικασία. Τα παλάτια αναθέρμαναν, σε εισαγωγικά, το Μιστρά. Αύξηση επισκέψεων στην Καστροπολιτεία με αιχμή το αναγεννημένο μνημείο, όπως ήταν απολύτως φυσικό. Απώλειες μετρά το σύνολο του μνημειακού χάρτη της χώρας. Δηλαδή, πανελλαδικός, όσον αφορά την επισκεψιμότητα των μνημείων. Φάμπρικα σε εισαγωγικά χασίς με μπίζνα 160.000 ευρώ στη Μάνη, πάνω από

Για να δούμε τώρα το αστυνομικό ρεπορτάζ που αφορά την Πελοπόννησο. Συνελήφθη λοιπόν χθες το μεσημέρι στο Κρανίδι από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ερμιονίδας, 43χρονος Μεδαπός, για τις ευάρωστο του εκκρεμούσε απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικού ναυπλίου για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων. Ενώ σήμερα έγινε σύλληψη 5 ημεδαπών ηλικίας από 18 ως 25 ετών, γιατί διαπιστώθηκε να απορρίπτουν από το όχημα, να ρίχνουν δηλαδή από το όχημα στο οποίο επέβαιναν μεταλλική ράβδο. Και επίσης συνελήφθη εχθές στο Πόρτο Χέλι 55χρονος ημεδαπός, γιατί οδηγούσε όχημα το οποίο δεν έφερε πινακίδες, καθώς είχαν αφαιρεθεί από προηγούμενη τροχονομική παράβαση και αντιλαμβανόμενος τον επικείμενο έλεγχο από ανωτέρου αστυνομικούς, δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους και επιχείρησε να διαφύγει, εκδηλώντας επικίνδυνη οδήγηση, ενώ προσπάθησε να εμβολήσει υπηρεσιακό αστυνομικό όχημα. Στην Κορινθία, χθες το πρωί είχαμε σύλληψη στην Κόρινθο ενός 42χρονου αλλοδαπού, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικού Αθηνών για κλοπή, ενώ χθες το πρωί στο Κιάτο συνελήφθη 43χρονος ημεδαπός, για την κατοχή του βρέθηκε ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 8,5 γραμμαρίων.

Υπάρχει μια ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Δημήτρη Πτωχό, σε σχέση με έναν αγώνα δρόμου, βασικά τρίαθλο, με τη συμμετοχή 1.700 αθλητών και αθλητριών από 82 χώρες. Πρόκειται λοιπόν να διεξαχθεί το The Iron Man στις 25 Οκτωβρίου, βέβαια, στην Κώστα Ναβαρίνο. Οι εγγραφές, όπως αναφέρεται, έχουν ήδη εξαντληθεί, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών και μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από την παγκόσμια κοινότητα των αγώνων αντοχής προς τη Μεσσηνία, φυσικά, και την Ελλάδα.

Μια ανακοίνωση από το Δήμο Νότιας Κοινουρίας, Λεωνίδιο. Και όχι μόνο βέβαια. Ο Δήμος λοιπόν ανακοινώνει την έναρξη της νέας χοροδιακής χρονιάς για τη χοροδία ενηλίκων Δήμου Νότιας Κοινουρίας, που ξεκινά σήμερα Τετάρτη και θα γίνεται κάθε Τετάρτη η σχετική εκδήλωση, εκμάθηση θα λέγαμε, η δραστηριότητα, από τις 8 μέχρι τις 10 στην αίθουσα της βιβλιοθήκης στο Παλαιό Δημαρχείο.

αρχείο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε βέβαια και στην ιστοσελίδα, την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κοινουρίας, που είναι notiakinouria.gov.gr.

Επίσης νέα σύλληψη δύο ατόμων τώρα για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων στη Μεσσηνία. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε και χτες αντίστοιχη περίπτωση συλλήψεων, περισσότερων βέβαια. Εδώ κατασχέθηκαν πάνω από 7.000 απομιμητικά προϊόντα, ήδη ένδυσης, ήδη υπόθεσης κτλ.

Ενώ ο Δήμος Τρίπολης μπορεί τώρα να έχουμε την κορύφωση των εκδηλώσεων για την επέτειο της αλώσεως της Τρυπολιτσάς, αλλά ήδη εξέδωσε ανακοίνωση για το πρώτο συνέδριο και γιορτή εθελοντισμού Τρίπολης που θα λάβει χώρα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Το διοργανώνει ο Δήμος Τρίπολης. Είναι το πρώτο εθελοντικό συνέδριο γιορτή εθελοντισμού Act Local, δηλαδή δράσε τοπικά, αν μπορούμε να το μεταφράσουμε. Μία ολοήμερη γιορτή αφιερωμένη στον εθελοντισμό, την προσφορά και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους που επιλέγουν να κάνουν κάτι καλό για τον τόπο τους. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει από τις 11.30 το πρωί, Κυριακής, έτσι, στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, όπου θα γίνει συζήτηση γύρω από τον εθελοντισμό μέσα από 6 διαφορετικές θεματικές. Την παιδεία, τον τουρισμό, την υγεία, την πυροπροστασία, το περιβάλλον και τον αθλητισμό. Άνθρωποι με εμπειρία και γνώση θα μοιραστούν ιδέες, ιστορίες και δράσεις που δείχνουν πως η προσφορά μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Την ίδια ώρα στην πλατεία Πετρινού, οι εθελοντικές ομάδες και οι φορείς της πόλης θα έχουν τα δικά τους περίπτερα. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε από κοντά, να μάθουμε περισσότερα για το έργο τους και γιατί όχι να βρούμε και εμείς το δικό μας τρόπο να συμμετέχουμε. Μαζί τους θα βρίσκεται και η εθελοντική ομάδα του Δήμου Τρίπολης, βέβαια, η Volume Team. Στις 5.30 δίνουμε ραντεβού στο Άλσος της πλατείας Άριος για μια συμβολική αλλά και ουσιαστική δενδροφύτευση. Βάζουμε όλοι ένα μικρό λιθαράκι για περισσότερο πράσινο στην πόλη μας και περνάμε από τα λόγια στην πράξη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Και επειδή ο εθελοντισμός, όπως αναφέρεται επίσης, είναι και χαρά, η μέρα θα κλείσει όπως της αξίζει, με συναυλία και street party στην πλατεία Βαλτετσίου στις 8 με τους Θανάση Μουρλά, Τάκη Σαβάκη και Αντριάννα Αχιτζάνοβα. Αυτά βέβαια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, έτσι. Πριν φτάσουμε βέβαια σε εκείνη την ημερομηνία, σήμερα στα βήματα της άλωσης. Για πρώτη φορά λοιπόν με πρωτοβουλία των χορευτικών συλλόγων της πόλης θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη βραδινή εκδήλωση ανήμερα της επετείου της αλώσεως με τίτλο «Στα βήματα της άλωσης, ο δρόμος προς την ελευθερία». Μέλη των χορευτικών συλλόγων θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα του Μανώλη Δούνια στη Μεταμόρφωση. Θα σχηματίσουν μια μεγάλη κοινή πομπή, η οποία θα διασχίσει το ιστορικό κέντρο και τις πλατείες της Τρίπολης και θα καταλήξει στην πλατεία Άρεως, ακολουθώντας τα βήματα των αγωνιστών. Η διαδρομή της πομπής θα είναι η εξής. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Περισσότερες λεπτομέρειες λοιπόν για τη σημερινή, την απόψινη εκδήλωση, στην οποία θα πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος θα μπορεί να ενταχθεί στην πομπή σε όποιο σημείο της επιθυμεί, είτε να συγκεντρωθεί στην πλατεία Άρεως αναμένοντας την άφιξη της πομπής. Περισσότερα σε λίγο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος της και της σημερινής εκπομπής με τίτλο ASCC απ' έξω από τον Αρκάδια 93,8. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Λοιπόν, ήμασταν στη μέση της αναφοράς μας για την απόψινή εκδήλωση με τίτλο «Στα βήματα της άλωσης, ο δρόμος προς την ελευθερία». Λοιπόν, λέγαμε για την Πομπή που θα γίνει από μέλη των χορευτικών συλλόγων και όχι μόνο, είπαμε ότι μπορεί να συμμετάσχει και οποιοδήποτε πολίτης το επιθυμεί, να ακολουθήσει δηλαδή την Πομπή, ή εναλλακτικώς να πάει στην πλατεία του Άρεως όπου θα καταλήξει η Πομπή. Η διαδρομή τώρα θα είναι η εξής: από το άγαλμα του Μανώλη Δούνια στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, μετά στην πλατεία Κολοκοτρώνη, στην οδό Γεωργίου του Πρώτου, πλατεία Αγίου Βασιλείου, οδό Τάσου Σεχιώτη και καταλήγει στην πλατεία του Άρεως. Όσο η Πομπή θα βρίσκεται καθοδόν στην πλατεία Άρεως, η μεικτή παραδοσιακή χοροδία της χοροδίας Τρίπολης θα παρουσιάσει ένα σύντομο πρόγραμμα παραδοσιακών τραγουδιών με τη συνοδεία της ορχήστρας του Δημήτρη Καραχάλιου εν αναμονή της άφιξης της Πομπής. Με την άφιξη της Πομπής στην πλατεία θα υπάρξει ένα μικρό αφηγηματικό δρόμενο από τη θεατρική ομάδα Τρίπολης και στη συνέχεια οι χορευτικοί σύλλογοι της πόλης θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς μπροστά στον Αδριάντα του Γέρου του Μωριά, ο οποίος είναι και αποκατεστημένος. Προφανώς η εκδήλωση που γίνεται για πρώτη φορά ανήμερα της επετείου της αλώσεως έχει στόχο να τιμήσει τη μέρα ορόσημου.

Και να θυμίσουμε ότι από πέρσι, και έγινε και φέτος βέβαια σήμερα, ξεκίνησε ο Δήμος Τρίπολης μια προσπάθεια ανάδειξης της ίδιας της ημέρας, της 23 Σεπτεμβρίου δηλαδή, καθιερώνοντας την πραγματοποίηση κατάθεσης στεφάνων από τους μαθητές της πόλης στον Αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Αυτό έγινε και φέτος. Επίσης, για την ιστορία να πούμε, όπως θα ξέρετε φαντάζομαι, ότι ο επίσημος εορτασμός της επετείου της Αλώσεως έχει καθοριστεί να λαμβάνει χώρα την πρώτη Κυριακή μετά τις 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ.

Λοιπόν, πάμε στον Υπουργό Υγείας, αγαπητό στην εκπομπή. Μιλάμε φυσικά για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη για τις τηλεπωλήσεις νανογυλαίκων. Την συγγνώμη τη ζήτησε με ανάρτησή του. Χαρακτήρισε δε αυτή του τη δραστηριότητα ως λάθος του παρελθόντος. Υπεραμείνθηκε δε λέγοντας πως δεν τα πούλησε ποτέ ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή ως θεραπεία για τη σκλήρυνση κατά πλάκας ή για άλλες ασθένειες, αλλά ως προϊόντα ευεξίας. Ο Υπουργός Υγείας, μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης, δεν δίστασε να αποδεχτεί την πολιτική ζημία που υπέστη, κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή που οφειλόταν στον παρορμητικό χαρακτήρα και την ανάγκη του για συνεχή δράση. Λοιπόν, η ανάρτηση υπάρχει φυσικά στα social media, έχει μία διάθεση αυτοκριτική ο κ. Γεωργιάδης. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι γενικά κινούμε πολύ και είμαι δραστήριος. Δεν αντέχω την αδράνεια και δεν φοβάμαι να παίρνω ρίσκα. Με αυτό το χαρακτήρα που έχω, λοιπόν, είναι φυσιολογικό οι αντίπαλοι μου να βρίσκουν ευκαιρίες και να με κτυπούν και να φέρνουν τους φίλους μου σε δύσκολη θέση, και από τους φίλους μου ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ένα λάθος του παρελθόντος, συνεχίζει, ήταν ότι σε τρεις εκπομπές τηλεπόλησης στο τηλεάστη τότε επέλεξα για εμπορικούς καθαρά σκοπούς, εκπομπή τηλεπόλησης ήταν, κάποια προϊόντα νανογυλαίκα της εταιρείας NanoBionic. Αν και τα προϊόντα ήταν πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας και ξεπούλησαν, όταν αντιλήφθηκα το μέγεθος της πολιτικής εκμετάλλευσης που θα δεχόμουν, τα σταμάτησα, αλλά δεν σώθηκα από την πολιτική ζημία. Έκτοτε, όποτε στριμώχνω κάποιον, τελευταίο παράδειγμα η κυρία Καριστιανού, μου πετάνε και για τα νανογυλαίκα για να με ακυρώσουν.

και υπεραμείνεται βέβαια της, ενώ λέει ότι ήταν λάθος, μετά αναφέρει ότι η διαφήμιση προώθηση αυτών των προϊόντων έχει γίνει και από κορυφαίους Έλληνες αθλητές και τα λοιπά. Πάμε τώρα στον κύριο Τσίπρα. Και Μητσοτάκη θα πούμε περισσότερα αύριο που θα απευθυνθεί και στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο Sky λοιπόν, σήμερα το πρωί έδωσε συνέντευξη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αναφερόμενος στη σημερινή δημοσκοπική βέβαια θέση του κόμματος, καθώς δεν έχει κατέλθει ακόμα σε εκλογές, στη διεκδίκηση της διακυβέρνησης, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν βλέπει το νέο του πολιτικό εγχείρημα ως μία ακόμα δύναμη της αντιπολίτευσης, αλλά ως κόμμα που έρχεται για να κυβερνήσει. Και έστειλε και κάποια μηνύματα προς πρώην συντρόφους του, ενώ άνοιξε και περαιτέρω το πεδίο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, από την ακρίβεια και τα καύσιμα που απασχολούν κατά κύριο λόγο την κοινή γνώμη, έως και την υπόθεση Κασιδιάρη. Απέρριψε τη συζήτηση περί δημοσκοπικού ταβανιού σε εισαγωγικά της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης γύρω εκεί πέρα στο 18%, υποστηρίζοντας ότι είναι προώρο να μπαίνουν όρια στην εκλογική επιρροή ενός κόμματος που μετρά μόλις 4 μήνες ζωής. Τα επιχειρήματά του σχετικά με το ότι δεν έχει φτάσει στο ταβάνι της ούτε δημοσκοπικά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήταν πως δεν είμαστε στη Βουλή, έχουμε νέα στελέχη, δεν έχουμε οικονομικές δυνατότητες και με το καλημέρα καθιερωθήκαμε στη δεύτερη θέση, όπως βέβαια ήταν αναμενόμενο να πούμε εμείς από όλους. Συνέκρινε δε τη δημοσκοπική αφετηρία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με εκείνη της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή απόσταση από την πρώτη θέση δεν καθιστά ανέφικτη τη διεκδίκησή της. Όσον αφορά τις επερχόμενες εκλογές, ο κύριος Τσίπρας, κατά τη λογική ή μάλλον κατά τη μόδα που θέλει να τίθεται διλήμματα στους ψηφοφόρους, όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης πρόσφατα με το ελπίδα ή περιπέτεια, εδώ ο κ. Τσίπρας ή εμείς ή κανείς. Και το υπερθεμάτισε πάνω στο δίλημα, λέγοντας ότι οι πολίτες θα βρεθούν μπροστά στο δίλημα ανάμεσα στη συνέχιση της σημερινής πολιτικής και την πολιτική αλλαγή, και είπε ότι η ζωή φέρνει διλήμματα. Και χωρίς να κάνει έντονη ή ευθεία επίθεση προς την αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, αμφισβήτησε τη δυνατότητά του να αποτελέσει το βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν καταφέρθηκα, είπε, εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Αν είχε τη δυνατότητα να κερδίσει το Μητσοτάκη θα το είχε κάνει, αλλά δεν κουνήθηκε η βελόνα, είπε.

Τώρα, στην πατριωτική σφορά που είχε προκαλέσει πάρα πολλά σχόλια και αρνητικά βέβαια, τα περισσότερα αρνητικά θα λέγαμε, προβλήθηκαν αν θέλετε περισσότερο τα αρνητικά σε σχέση με τα θετικά, συνέδεσε την πατριωτική σφορά με φορολόγηση, μια νέα φορολόγηση, με τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής των οικονομικά ισχυρότερων, βέβαια, το οικονομικά ισχυρότερο όπως προκύπτει από τα φορολογικά στοιχεία. Η πρόταση αφορά, είπε, το ισχυρότερο οικονομικά 1% της κοινωνίας, κάνοντας αναφορά σε περίπου 70 οικογένειες που σύμφωνα με τον ίδιο συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος του πλούτου στη χώρα. Οι ισχυρότεροι οικονομικά θα πρέπει να βάλουν πλάτη, όπως είπε, δεν προτείνει όμως διπλή φορολόγηση. Συνέδεσε την εφαρμογή του μέτρου με το περιουσιολόγιο, ενώ σημείωσε ότι αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες. Τώρα, όσον αφορά το ενδεχόμενο συμμετοχής του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος βέβαια εξέτσε την ποινή του και απελευθερώθηκε, επισήμανε ότι σύμφωνα με τον ίδιο ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής δεν πήγε φυλακή για τις ιδέες του αλλά για εγκληματικές ενέργειες. Προφανώς δεν μπορούσε να πάει φυλακή για τις ιδέες του, κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το νομικό μας καθεστώς και το νομικό μας, το νομοθετικό μας πλαίσιο και το νομικό μας πολιτισμό. Η ακροδεξιά και ο φασισμός, είπε, πρέπει να αντιμετωπιστούν και στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει άμεσα τη στάση της, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να καταστεί σαφές πως το κόμμα Κασιδιάρη δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές, το οποίο λέγεται Εθνική Συμμαχία, αν δεν το ξέρετε. Αναφέρθηκε τέλος και στις εκθιαστικές δηλώσεις του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη για τον Κασιδιάρη, τις οποίες πήρε πίσω μετά βέβαια ο κύριος Μπελέρης, αλλά και βουλευτές τους οποίους χαρακτήρισε κρυφοχρυσαυγίτες, υποστηρίζοντας ότι τους βλέπει να ψηφίζουν νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ζήτησε το ζήτημα της δυνατότητας συμμετοχής του κόμματος Κασιδιάρη να ξεκαθαριστεί πολιτικά τόσο από τα κόμματα όσο και από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Δηλαδή να μην καταγράφεται η δημοσκοπική απήχηση εφόσον δεν είναι. Δεν υπάρχει απάντηση στο αν μπορεί ή όχι να κατέβει στις εκλογές. Τώρα βέβαια να πούμε ότι επειδή αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το περίπου 7 στους 10 Έλληνες δεν επιθυμούν τρίτη τετραετία με πρωθυπουργό τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα πρέπει να πούμε ότι αντίστοιχος αριθμός Ελλήνων, όχι οι ίδιοι προφανώς, αλλά αντίστοιχο ποσοστό, γύρω στους 6 στους 10 Έλληνες θέλουν, θα επιθυμούσαν μάλλον, να υπάρχει πιο ευέλικτη σχέση με τη Ρωσία. Η οποία Ρωσία ακόμα είναι μαύρο πρόβατο βέβαια για τη διεθνή κοινότητα λόγω της εισβολής που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και του πολέμου στην Ουκρανία.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι πολύ πιο θετικό, ενδιαφέρον ή αισιόδοξο, αν θέλετε, αισιόδοξο. Πολιτιστικό θέμα. Έχουμε τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026, όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων δωρεάν είσοδος στα μουσεία και πλήθος δράσεων. Το θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Γύρω από τη θεματική αυτή διοργανώνονται ξεναγήσεις, παρουσιάσεις, εργαστήρια, προβολές και άλλες δράσεις σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Αυτό, η ελεύθερη είσοδος και οι εκδηλώσεις θα γίνουν κατά κύριο λόγο το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των ημερών που είπαμε. Αυτός ο θεσμός καθιερώθηκε το 1991 από το Συμβούλιο της Ευρώπης, με την υποστήριξη φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να αναδείξει τον πολιτιστικό πλούτο και την πολυμορφία της Ευρώπης, να ενισχύσει το ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομιά και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την ανάγκη της προστασίας της. Η Ελλάδα άρχισε να συμμετέχει στο θεσμό από το 1994. Συνολικά συμμετέχουν 50 χώρες. Φυσικά, 26-27 Σεπτεμβρίου έχουμε εδώ στην Τρίπολη την κορύφωση των εκδηλώσεων για την επέτειο της αλώσεως της Τρυπολιτσάς, αλλά εάν θελήσετε να μετακινηθείτε, ας πούμε, προς την Αθήνα, θα πρέπει να πούμε ότι εκείνο το διήμερο είναι ελεύθερη είσοδο στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Βυζαντινό Χριστιανικό κτλ. Στα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας, και αυτή η δράση συνδυάζεται και με εκδηλώσεις σε αυτούς τους χώρους, ενημερωτικές, ψυχαγωγικές κλπ. Όλα αυτά, φυσικά, ελεύθερα, χωρίς εισιτήριο δηλαδή. Απλώς θα πρέπει να προσέξετε, γιατί για ορισμένες εκδηλώσεις απαιτείται δήλωση συμμετοχής λόγω χώρου περιορισμένης χωρητικότητας σε συγκεκριμένα σημεία της Αθήνας.

Και τελειώνουμε με μια είδηση από τον κόσμο της μόδας, αγαπητοί ακροατές. Λοιπόν, σουτιέν που εκτοξεύει μητρικό γάλα, παρουσίασε Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας και συγκεκριμένα κυρία Δήμητρα Πέτσα, ιδρύτρια του δημοφιλού οίκου Ντι Πέτσα. Αυτή η δημιουργία παρουσιάστηκε στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου. Και αυτό έγινε τη Δευτέρα αυτή η παρουσίαση, όπου το φόρεμα το παρουσίασε η κυρία Λίαν Πίνοκ. Αν πείτε δεν ξέρετε ποια είναι αυτή, λοιπόν, η 34χρονη μέλουσα μαμά, είναι σε ενδιαφέρουσα η κοπέλα, πρώην μέλος του βρετανικού pop συγκροτήματος Little Mix, εμφανίστηκε με τη συγκεκριμένη δημιουργία στο χώρο της ένδυσης, θα λέγαμε, όπου ένα υγρό εκτοξεύεται από ειδικά στόμια ενσωματωμένα σε ένα γλυπτικό σουτιέν θυλασμού, το οποίο μιμείται ροές μητρικού γάλακτος που εκτοξεύονται από τις θυλές. Όλη η συλλογή αυτή που παρουσιάστηκε, δηλαδή έγινε η επίδειξή της, λέγεται Holy Milk, Άγιο Γάλα δηλαδή. Είναι και αυτή ένας τρόπος έτσι και προώθησης και καλλιτεχνικής έκφρασης, βέβαια. Φυσικά δεν υπήρξαν μόνο θετικά σχόλια, έτσι. Υπήρξαν και σχόλια που εξέφραζαν απορία ή και σχόλια που θεώρησαν ότι εδώ πέρα υπάρχει εκμετάλλευση του γεγονότος του θυλασμού. Τώρα εντάξει, αυτό είναι, αυτά είναι υποκειμενικά. Αλλά συνδυάστηκε, όπως ήταν αναπόφευκτο, με την πράξη του δημόσιου θυλασμού, η οποία όντως δεν είναι και τόσο ακόμα αποδεκτή. Θα λέγαμε ότι γίνεται αντικείμενο σεξουαλικού σχολιασμού ή σεξουαλικοποίησης, ειδικά σε χώρες του Νότου, όχι τόσο πολύ στη Βόρεια Ευρώπη, όπου θεωρείται πιο διαδεδομένη η ύπαρξη αυτής της διαδικασίας.

Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές. Τις τελευταίες δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Γιώργος Ηλιόπουλος με την εκπομπή ASC σε απέξω του Αρκαδία 93,8. Μαζί μου ήταν ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Παραμείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Χριστός Καρνέζης και το Arcadia Sports Show. Εμείς θα τα πούμε αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
6: Δεν το βλέπω να στρογιώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Κύριε.
6: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Πρέπεινα.
6: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
5: Πρέπεινα. Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Ε τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Εφτάσε.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Χρόνια πολλά στην πόλη μας, στην Τρίπολη, 23 Σεπτέμβρη σήμερα. 205 χρόνια ελευθερίας με την απελευθέρωση, την άλωση της Τριπολιτσάς γιορτάζει η πόλη. Χρόνια πολλά σε όλους και οι εκδηλώσεις βέβαια θα κορυφωθούν την Κυριακή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων σε μια εκπομπή που σας προσφέρει καθημερινά η stoichman.gr. Η δράση στα πρωταθλήματα έχει σταματήσει στα ευρωπαϊκά και στη Stoichman Super League. Παρ' όλα αυτά συνεχίζεται, δεν μένει ποτέ πίσω η δράση. Θα είμαστε λοιπόν μαζί μέχρι τις 3.

0: Είπαμε η δράση δεν σταματά και μάλιστα σιγά σιγά μπαίνουμε και σε ρυθμό πρωταθλημάτων και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Η ΓΑΜΑ Εθνική ξεκινά το προσεχές Σαββατοκύριακο, η Αρκαδία εκπροσωπείται με τον Πανθυρατικό. Ο Πανθυρατικός που το απόγευμα της Κυριακής θα υποδεχθεί στο γήπεδο του Άστρους τον επίσης νεοφώτιστο στην κατηγορία Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Για την πρεμιέρα και όχι μόνο του Πανθυρατικού θα μιλήσουμε με τον προπονητή της ομάδας, τον Κώστα Καλογιαννίδη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Να ευχηθούμε καλή πορεία αρχικά, να πετύχει η ομάδα τους στόχους, υγεία, πάνω απ' όλα. Πόσο έτοιμοι είστε, όχι πόσο έτοιμοι, πόσο περιμένετε αυτή την πρεμιέρα? Μετά από χρόνια επιστρέφει η ιστορική ομάδα του Πανθυρατικού σε εθνική κατηγορία. Φαντάζομαι το περιμένετε με ανυπομονησία όλοι σας.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Να ευχηθώ και εγώ υγεία σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο και μη. Ναι, είναι σίγουρα κάτι που το περιμένουμε αρκετό καιρό. Υπάρχει ενθουσιασμός και αυτό νομίζω είναι το κύριο χαρακτηριστικό που διέπει την ομάδα μας. Υπάρχει πολύ μεγάλη θέληση και αγωνία για να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Να δούμε σε τι σημείο βρισκόμαστε, να αξιολογήσουμε τις δυνάμεις μας και να πορευτούμε όσο καλύτερα μπορούμε στο πρωτάθλημα αυτό.
0: Η ομάδα ενισχύθηκε το καλοκαίρι. Στην ουσία, αν τη συγκρίνουμε με την περσινή, μιλάμε για μια νέα ομάδα, έτσι δεν είναι, coach?
1: Ακριβώς. Είμαστε ένα νέο σύνολο. Έχουμε κάνει αρκετές προσθήκες με βάση τα δεδομένα και τις ανάγκες που είχαμε. Σημαντικός παράγοντας σε αυτό υπήρξε η διαδικασία που τα παιδιά μπορούσαν να μείνουν στην ομάδα ή όχι με βάση τις υποχρεώσεις τους και έτσι πορευτήκαμε. Έχουμε προσθέσει αρκετά παιδιά στο σύνολό μας και έχουμε δημιουργήσει ένα αρκετά νεανικό στοιχείο αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Πανθυρατικού που δεν ξεπερνάει τα 21-21,5 έτη ως μέσος όρος ηλικίας.
0: Επίσημα παιχνίδια έχετε δώσει δύο μέχρι στιγμής. Η ήττα για το κύπελο Έραση Τεχνών, η οποία για όσους είδαν στιγμιότυπα αυτό το 2-1 στην Κόρινθο, την οποία θα βρείτε μπροστά σας και στο πρωτάθλημα, ενδεχομένως να μην αντικατοπτρίζει έτσι και πλήρως την εικόνα του αγώνα. Είχατε το κύπελο με το Λεωνίδιο, ο βαθμός ετοιμότητας της ομάδας, δηλαδή έχετε ξεκινήσει την προετοιμασία αρκετό χρονικό διάστημα, δεν ξέρω κατά πόσο ενδεχομένως εσύ ή άλλοι συναδελφοί στις άλλες ομάδες να θέλατε έτσι λίγο παραπάνω χρόνο ή αν η ομάδα είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της Κυριακής.
1: Εμείς ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας 27 Ιουλίου. Δειλά-δειλά, βήμα-βήμα. Έχουμε κάνει κάποια φιλικά παιχνίδια και δύο επίσημα όπως προείπες στην κουβέντα σου. Το παιχνίδι στην Κόρινθο ξεκίνησε ιδανικά θα έλεγα για εμάς. Προηγηθήκαμε νωρίς το σκορ. Έχουμε δημιουργήσει και 2-3 ακόμα κλασικές ευκαιρίες να αυξήσουμε τη διαφορά. Δεν τα καταφέραμε. Και εδώ έχει να κάνει καθαρά με το εμπειρικό στοιχείο που υπάρχει στην ομάδα, στη διαχείριση του ρυθμού, στη διαχείριση γενικώς του παιχνιδιού και στο διάβασμα. Εκεί δεν τα πήγαμε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι αυτό, όμως η ουσία και το χαρακτηριστικό που μπορούμε να κρατήσουμε από το παιχνίδι αυτό είναι ότι είχαμε μια καλή εικόνα και πάνω σε αυτό έχουμε χτίσει. Κατ' επέκταση στο παιχνίδι με το Λεωνίδιο ανεξάρτητα με τη δυναμική του αντιπάλου που και το Λεωνίδιο είναι μια νεανική ομάδα που έχει κρατήσει αρκετά καλά στοιχεία, έχει ταυτότητα και κάνει μια πολύ καλή δουλειά ο προπονητής του. Λειτουργήσαμε και εμείς πάρα πολύ καλά, δείξαμε ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης στην διαχείριση του παιχνιδιού μας. Και έτσι ολοκληρώσαμε το παιχνίδι με ένα αρκετά ευρύ σκορ για τα δεδομένα. Πάντα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, πάντα το λέμε αυτό. Όμως είμαστε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε την εικόνα στα παιδιά με τα φιλικά παιχνίδια και με τη δυνατότητα της συμμετοχής μας στο κύπελλο Ερασιτεχνών. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αρκετά καλή εικόνα για το τι ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε και το πώς θα πορευτούμε στη συνέχεια.
0: Το είπες και εσύ, ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας με τα scouting και την τεχνολογία να προσφέρει τέλος πάντων εργαλεία σε προπονητές να κατασκοπεύουν τον αντίπαλο. Στην ουσία όμως η ΓΑΜΑ Εθνική δεν προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, ή μάλλον σε ρωτάω αν προσφέρει, δηλαδή οι πληροφορίες που έχεις για, έχεις πληροφορίες για τους προσεχείς αντιπάλους, και δεν μιλάω μόνο για τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου, αν και για τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή αν γνωρίζεις από τώρα ποια θεωρητικά είναι το φαβορί, ποιες είναι οι ομάδες που θα δώσουν μάχη στην παραμονή κτλ.
1: Σύμφωνα με τις ενισχυτικές κινήσεις που έκανε κάθε ομάδα, έχουμε αξιολογήσει σχεδόν όλα τα ρόστερ μαζί με, με τους συνεργάτες μου. Έχουμε μία συνολική εικόνα για το ποιες ομάδες είναι αρκετά δυνατές και ποιες ομάδες ενδεχομένως θα παρουσιάσουν μία μετριότητα, ίσως. Καθημερινά όμως και εβδομάδα με τη εβδομάδα θα αξιολογούμε τους αντιπάλους μας. Είναι διαφορετικά παιχνίδια εντός έδρας, διαφορετικά εκτός. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε μόνο το πώς εμείς σαν ομάδα θα διορθώσουμε όσα δεν έχουμε κάνει καλά και το πώς θα διατηρήσουμε και θα βελτιώσουμε όσα κάνουμε καλά. Αυτή είναι η ουσία που θέλουμε να έχουμε. Βήμα-βήμα και εβδομάδα με τη εβδομάδα αξιολογούμε τους αντιπάλους μας. Ήδη έχουμε δημιουργήσει ένα αρχείο με κάποια δεδομένα. Το εμπλουτίζουμε καθημερινά και προσπαθούμε αυτό όσο γίνεται στο μέτρο του εφικτού να το αποδώσουμε σε εικόνα στα παιδιά.
0: Και πάμε προκειμένως στο παιχνίδι της Κυριακής. Δύο ομάδες θα λέγαμε με κοινά χαρακτηριστικά, νεοφώτιστες, με τον ενθουσιασμό, με την αγωνία, με το άγνωστο. Πώς θα προσεγγίσεις το παιχνίδι της Κυριακής?
1: Σίγουρα με ενθουσιασμό. Είναι κάτι που το περιμένουμε όλοι. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που έχει πολύ κοινά χαρακτηριστικά, όπως είπες, με εμάς. Διεκδίκησε την άνοδό της, ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική όπως και εμείς. Έχει δημιουργήσει και αυτή ένα σύνολο που αυτή τη στιγμή δείχνει ότι προχωράει σωστά, προχωράει καλά. Είναι μια ομάδα που έχει πλάνο, έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχουμε μαζέψει τις πληροφορίες μας. Εμείς θα προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε το ρυθμό του παιχνιδιού, να βγάλουμε τα χαρακτηριστικά που έχουμε ως ομάδα και να μπορέσουμε εύκολα ή δύσκολα να διεκδικήσουμε την νίκη από το παιχνίδι αυτό. Παίζουμε στην έδρα μας, είναι μια πρεμιέρα,

0: φυσικά το κάνουμε, το παιχνίδι της Κυριακής καταγράφεται σε ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του Πανθυρατικού.
1: Βεβαίως. Ο κόσμος πάντα παίζει μπάλα, πάντα βοηθάει, ανεξάρτητα αν λειτουργεί υπέρ μας ή κατά μας. Πόσο μάλλον οι δικοί μας οι φίλαθλοι που είναι πάρα πολύ ενεργοί και μας το έχουν δείξει, τους στέλνουμε για μία ακόμα φορά κοντά μας και πολύ περισσότερο να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να τους δούμε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να μας δούνε και έτσι μαζί να προχωρήσουμε σε αυτό το νέο βήμα που έχουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τους καλούμε στο γήπεδο να έρθουν κοντά μας, να μας ενισχύσουν, να μας βοηθήσουν με τον παλμό τους, με τη δυναμική τους και νομίζω ότι και εμείς θα προσπαθήσουμε 100% να αποδώσουμε όλα όσα έχουμε φτιάξει αυτό το διάστημα που είμαστε παρέα.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσω γιατί ξέρω ότι έχεις και υποχρεώσεις. Να ευχηθώ να μιλήσουμε από την ερχόμενη εβδομάδα έχοντας το πρώτο τρίποντο και γενικότερα μια καλή πορεία για τον Πανθυρατικό τη φετινή χρονιά. Δεν είναι μόνο στο Άστρος, αυτό να συμπληρώσω εγώ. Είναι μια ομάδα του νομού Αργαδίας σε εθνική κατηγορία και χρειάζεται τη στήριξη και την υποστήριξη όλων όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Καλή επιτυχία λοιπόν, υγεία, μακριά από κακοτυχίες, τραυματισμούς και καλή επιτυχία στους στόχους, να μην πούμε ποιοι είναι οι στόχοι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε όλη τη στήριξη από τον νομό Αρκαδίας. Είναι κάτι που χρειαζόμαστε, που θέλουμε και μαζί να πανηγυρίσουμε όχι μόνο την πρώτη νίκη, σιγά σιγά όλα αυτά που έχουμε βάλει ως στόχο, που είναι κυρίως η παραμονή και σιγά σιγά τρώγοντας ανοίγει όρεξη, μακάρι να προχωρήσουμε και σε άλλα βήματα.
0: Και μακάρι η όρεξη να γίνει πάρα πολύ μεγάλη. Να είσαι καλά Κώστα, καλή χρονιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα. Ακούσαμε λοιπόν τον προπονητή του Πανθυρατικού, τον Κώστα Καλογιαννίδη, ο Πανθυρατικός που μπαίνει στη μάχη της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες. Θυμίζουμε φέτος με διαφορετικό φορμά η ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία, περισσότεροι όμιλοι, με το σκεπτικό της ΕΠΟ να είναι έτσι, όσο το δυνατόν περισσότερη γεωγραφική εγκύτητα μεταξύ των ομάδων και να αποφεύγονται πολυδάπανα ταξίδια. Στον 7ο όμιλο παίρνει μέρος ο Πανθυρατικός, εκτός από τον, είναι η μόνη ομάδα μάλλον από την Αρκαδία, και εκτός από τον Ηρακλή Ξυλοκάστρο που αντιμετωπίζει την Κυριακή. Να θυμηθούμε και τους υπόλοιπους αντιπάλους. Ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου ανεδείχθη πέρσι πρωταθλητής στην ΕΠΣ Κορινθίας. Η Κορινθία εκπροσωπείται επίσης από την ιστορική ομάδα της Κορίνθου, από το ιδιαίτερα ενισχυμένο Λουτράκι, καθώς και από τον Πέλο Πακιά, το οποίο πέρσι είχε πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η γειτονική μας Αργολίδα, με τον Παναργιακό, ο οποίος στο περσινό πρωτάθλημα αγωνιζόταν στην Super League 2 και τον περσινό πρωταθλητή της ΕΠΣ Αργολίδας Ερμή Κιβερίου. Η Ηλία, ο νομός Ηλίας, με τον Αστέρα Μαλιάδας, ο οποίος έχει θέσει υψηλούς στόχους για το φετινό πρωτάθλημα. Επίσης μια ομάδα που μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει σε εθνικές κατηγορίες. Υπάρχει ο νομός Μεσσηνίας που εκπροσωπείται από τον Μιλτιάδη Πύργου Τριφυλίας, τρίτο στο περσινό πρωτάθλημα, τον Πανθουριακό, ο οποίος και πέρσι έπαιζε στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία, και την νεοφώτιστη ομάδα του Τέλου Άγρα Γαργαλιάνων. Και υπάρχει και ο νομός Λακωνίας με τον Αστέρα Βλαχιώτη, ο οποίος αναδείχθηκε την περσινή χρονιά πρωταθλητής στην ΕΠΣ Λακωνίας. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας την Κυριακή: Πανθυρατικός Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Ερμής Κιβερίου Κόρινθος, Αστέρας Αμαλιάδας Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων, Μιλτιάδης Πύργου Τριφυλίας Λουτράκι, Πανθουριακός Παναργιακός και Πέλο Πασκιάτου Αστέρας Βλαχιώτη.

Υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην φετινή διοργάνωση. Αρχικά περιορίζονται σε δύο οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές που μπορούν να αγωνίζονται στο 90 λεπτό. Υποχρεωτικά πρέπει κάθε ομάδα να χρησιμοποιεί έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι γεννηθής από 1/1/2008 και εντεύθεν, και ο άλλος από 1/1/2007 και εντεύθεν, και η λεγόμενη μικρή, να το πούμε έτσι απλά. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάσταση των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών από ποδοσφαιριστές με τα ίδια ηλικιακά κριτήρια, τότε οι ομάδες παίζουν με παίκτη ή παίκτες λιγότερο ή λιγότερους. Επίσης, να πούμε, η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστών άνω των 33 ετών, δηλαδή γεννηθέντες πριν την 1/1/94, περιορίζεται στους 5 για κάθε ομάδα σε κάθε παιχνίδι. Υποχρεωτικά οι ομάδες συμμετέχουν στα πρωταθλήματα υποδομών των ενώσεων, αλλιώς αποκλείονται και έχουν κυρώσεις από το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει η πιο μεγάλη διαφορά με την περσινή χρονιά, έγκυται στον αριθμό των ομάδων που θα ανέβουν στην Superbet League 2. Αυτό το λέμε γιατί πέρσι ανέβηκαν μετά τα play-off και τα play-out οι πρώτοι των ομίλων, πήραν μάλλον 8 ομίλους είχαμε πέρσι, πήραν το εισιτήριο για μπαράζ ανόδου στη Superbet League 2, ανέβηκαν 4 ομάδες. 4 θα ανέβουν και φέτος, αλλά εδώ αλλάζει η διαδικασία των μπαράζ ανόδου. Καταλαβαίνει κανείς, αφού έχουμε 10 ομίλους, θα υπάρξει διαφορετικός τρόπος διεξαγωγής των μπαράζ ανόδου. Συνολικά από την ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία θα υποβιβαστούν 23 ομάδες από τους 10 ομίλους. Και επίσης μια διαφορά από την περσινή χρονιά, ότι δεν θα ανεβαίνουν οι πρωταθλητές των ενώσεων απευθείας στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, αλλά θα υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση αγώνες μπαράζ. Θα υπάρχουν play-off και play-out. Στα play-off θα αναδεικνύεται η πρωταθλήτρια ομάδα κάθε ομίλου. Θα παίρνουν μέρος οι ομάδες που κατέλαβαν από την πρώτη έως την έκτη θέση σε ένα μίνι πρωτάθλημα 5 αγωνιστικών ενός γύρου. Θα μεταφέρεται η βαθμολογία που έχει συγκεντρωθεί από κάθε ομάδα στην πρώτη φάση, στην κανονική διάρκεια λοιπόν του πρωταθλήματος. Και όσον αφορά τα play-out, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, οι ομάδες στον όμιλο του Πανθερατικού που θα καταλάβουν από την 7η έως το 12η θέση, και εδώ θα μεταφέρει τη βαθμολογία της κανονικής περίοδου. Ένας γύρος, μονή 5 αγώνες. Οι ομάδες που θα τερματίσουν μετά τη διεξαγωγή και τον play-out στη 10η, 11η και 12η θέση θα υποβιβάζονται στα τοπικά αθλήματα. Θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο και μεθαύριο, καθώς η ώρα πλησιάζει 2:30. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος εκπομπής μας.

0: Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα όρια της μεγάλης περιοχής, θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Καραβέλη.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Καραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
2: Αστέρα μου. Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει stoichman.gr. Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο. Υπάρχει διακοπή στη Stoichman Super League για 20 μέρες περίπου, καθώς υπάρχουν οι υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας. Για το Nations League, δύσκολα παιχνίδια. Η εθνική μας που παίζει, θυμίζουμε, πλέον στην πρώτη κατηγορία του Nations League, και αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι, στο Rai Committed Stadium, αντιμετωπίζει την Εθνική Σερβίας. Η εθνική μας βρίσκεται στο Βελιγράδι. Την αποστολή, μάλλον, συνόδεψε και ο πρόεδρος της Παϊαστέρας Άκτορ, ο κ. Γιώργος Μποροβίλος. Ρεπό έχει δώσει ο Γιώργος Αντωνόπουλος 4 ημερών. Έγινε τη Δευτέρα η τελευταία προπόνηση πριν το ρεπό. Μέχρι και την Παρασκευή ευκαιρία για τους παίκτες να αποφορτιστούν τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Το Σάββατο θα επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για να συνεχίσουν κανονικά τις προπονήσεις. Δεν ισχύει αυτό όμως για την Superbet League 2, καθώς θα συνεχιστεί η δράση κανονικά με πλήρες πρόγραμμα αυτή την αγωνιστική, με παιχνίδια να διεξάγονται την Κυριακή και τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα στις 4 η αναμέτρηση του Αστέρα Β' Άκτορ στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας κόντρα στην Athens Καλλιθέα, και μάλιστα το παιχνίδι αυτό θα έχει και απευθείας τηλεοπτική κάλυψη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. Δεν έχει παιχνίδια το Σάββατο. Υπάρχουν μόνο την Κυριακή και τη Δευτέρα. Την Κυριακή λοιπόν, στις 4 ώρα έναρξης των περισσότερων αναμετρήσεων, στη Νέα Ιωνία του Βόλου, νίκη Βόλου Νέσος Χρυσούπολης, στην Καλαμαριά, Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας, στο γήπεδο της Νέας Μύρνης Πανιώνιος Ζάκυνθος, με το παιχνίδι να μεταδίδεται απευθείας από το κανάλι της Λίγκα στο YouTube. Στις 4 επίσης, με τηλεοπτική κάλυψη από την RT2 Sport, Λάρισα ΠΑΟΚ Β. Στις 5 στην Ερμούπολη της Ήρου, η Ελλάς Σύρου αντιμετωπίζει την ομάδα του Πύργου. Και στις 6 και 4 στο γήπεδο των Σερών, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ. Τη Δευτέρα τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια, όπως είπαμε, στις 4 Άθενς Καλυθέα Αστέρας Β Άκτορ, με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sports. Και την ίδια ώρα, στις 4 δηλαδή, στο γήπεδο της Κεσαριανής, που είναι ουδέτερο στην ουσία γήπεδο, η ομάδα της Μαρκό φιλοξενεί τον Πανθρακικό. Μετά τις 3 αναμετρήσεις που έχουν διεξαχθεί, η ομάδα της Μαρκό είναι αυτή που έχει κάνει το απόλυτο 3 στα 3 και έχει 9 βαθμούς. Με 7 ακολουθούν Ελλάς Σύρου, Λάρισα, Πανθρακικός και Πανιώνιος. 6 έχει η Άθενς Καλυθέα. Στους 4 ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Νέστος Χρυσούπολης. 3 βαθμούς έχουν Πανσεραϊκός και Αστέρας Β Άκτορ. 2 η αναγέννηση Καρδίτσας. Από 1 βαθμό Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος. Ουραγός χωρίς βαθμό η νίκη Βόλου, και ως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις, η νίκη Βόλου που θεωρούνταν από τα φαβορί με βάση τις μεταγραφές που έκανε και την ενίσχυση, την πληρώνει προπονητές. Έχουμε 2 αλλαγές προπονητών. Ο Μαλεζάς, προπονητής νίκη Βόλου, αποτελεί παρελθόν, όπως επίσης παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ενδεχομένως και εντός της ημέρας ο Αλέκος Βοσνιάδης, ο προπονητής του Πανσεραϊκού, ο οποίος θυμίζουμε, και θα δείτε σε λίγο τι ντόμινο γίνεται με τους προπονητές, ήταν προπονητής που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο δεύτερο πρωτάθλημα της χώρας μας με συνεχείς ανόδους. Φεύγει λοιπόν ο Αλέκος Βοσνιάδης από τον πάγκο του Πανσεραϊκού, τον αντικαθιστά ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκίνησε τη χρονιά στον πάγκο του Πανθρακικού. Ο Βοσνιάδης θα πάει κατά πάσα πιθανότητα στον πάγκο της νίκης Βόλου, εκεί όπου έφυγε ο Στέλιος Μαλέζας. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα ποιος θα είναι ο προπονητής νίκης Βόλου. Γνωστά αυτά στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, και όχι μόνο, έτσι να πληρώνουν την ύφη, να το πούμε λαϊκά, οι προπονητές των ομάδων σε περίπτωση που η πορεία τους δεν είναι η αναμενόμενη. Αναφέραμε την νίκη Βόλου που είναι στους 0 βαθμούς. Δεν έχει καλή πορεία και ο Πανσεραϊκός, που επίσης θεωρείται από τα φαβορί. Έχει μόνο μία νίκη επί του Αστέρα Β' Άκτορ, και μάλιστα με εξαιρετικό βαθμό δυσκολίας αυτή η νίκη. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο χώρο της Superbet League 2.

Μεταφερόμαστε στο χώρο του μπάσκετ, του τοπικού μπάσκετ, μιας και είχαμε τις κληρώσεις στην Α1 Εκασκενόπ, αλλά και στο πρωτάθλημα γυναικών της Ένωσης. Ένα πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Η Αρκαδία εκπροσωπείται με δύο ομάδες, από τον Αρκαδικό και τον Πολύβιο Μεγαλόπολης. Από την Μεσσηνία είναι η ομάδα νέων της Καλαμάτας 80. Θυμίζουμε πλέον υπήρξε συγχώνευση μεταξύ της Καλαμάτας και της Καλαμάτας 80. Η νεοσύστατη ομάδα Καλαμάτα Μπάσκετ θα παίζει στη National League 2. Ο Προτέας, ο Αστέρας Καλαμάτας, ο Δίων Κυπαρισίας, η Μεσσήνη και η ομάδα των νέων του Γυμναστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων που θα παίζει στη National League 1 τη φετινή χρονιά, δηλαδή την παλιά Β' εθνική κατηγορία. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας έχει ως εξής: εντός έδρας θα ξεκινήσουν και οι δύο ομάδες Αρκαδίας. Πολύβιος Προτέας, ξεχάσαμε μάλλον τις ομάδες Λακωνίας, είναι ο Αποέλ Μολάων, ο Αστέρας Βλαχιώτη, ο Αθλέοντας Σπάρτης και ο Σπαρτιατικός. Το πρόγραμμα λοιπόν της πρεμιέρας, όπως προέκυψε από την κλήρωση: Πολύβιος Προτέας, Αρκαδικός Αποέλ Μολάων, Καλαμάτα 80 Αστέρας Βλαχιώτη, Αστέρας Καλαμάτας Γαργαλιάνη, Σπαρτιατικός Δίων Κυπαρισίας και Αθλέων Σπάρτης Μεσσήνη. Στο πρωτάθλημα γυναικών θα πάρουν μέρος 4 ομάδες. Από την Αρκαδία ο Πελασγός της Μεγαλόπολης, από την Μεσσηνία ο Πήγασος και ο Άτλας Καλαμάτας και από την Σπάρτη ο Σπαρτιατικός. Θα είναι ένα πρωτάθλημα 6 αγωνιστικών, μειωμένη συμμετοχή ομάδων πλέον. Στην πρεμιέρα, την πρώτη αγωνιστική, θα παίξουν Πήγασος Σπαρτιατικός και Πελασγός Άτλας Καλαμάτας.

Στον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου, το Σαββατοκύριακο θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα, το κύπελο, συγγνώμη, Αρκαδίας, που φέτος διεξάγεται με φάση ομίλων. Τέσσερα παιχνίδια θα διεξαχθούν. Ένα το Σάββατο στο γήπεδο των Φιλικών για τον τρίτο όμιλο. Η ΑΕΚ Τρίπολης θα φιλοξενήσει τον Ηρακλή Βερβαίνων. Στις 4 θα ξεκινήσουν όλα τα παιχνίδια. Για τον πρώτο όμιλο, το απόγευμα της Κυριακής στις 4 στο γήπεδο των Φιλικών, Νέη Τρίπολης ερχομενός Λεβιδίου. Για τον δεύτερο όμιλο, την Κυριακή στις 4 στο Λεβίδι, η Δημητσάνα θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Τυρού. Και για τον τέταρτο όμιλο, στο γήπεδο του Λεωνιδίου, η τοπική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στις 4 την Εστάνη.

Και μετράμε αντίστροφα για να κλείσουμε και την εκπομπή μας για την έναρξη της EuroLeague. Αύριο ξεκινά ο Μαραθώνιος. Θα λέγαμε είναι η πρώτη χρονιά που η EuroLeague ξεκινάει τόσο νωρίς. Αύριο λοιπόν 5η 24 Σεπτεμβρίου θα παίξουν Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερν Μονάχου, Ντουμπάι Ρεάλ, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Παναθηναϊκός 9 και 4 θα αντιμετωπίσει την Πάρη, η Μπαρτσελώνα την Ανατολού Εφές και επίσης έχουμε από ελληνικό ενδιαφέροντος και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού η έδρα της Μπασκόνια είναι βάσκικη. Πιανόμαστε, πώς το λένε, αδιάβαστοι γεωγραφικά στην Ισπανία. Είναι χώρα των Βάσκων. Αν θυμάμαι καλά, έλα, το βρήκα. Η Βιτόρια είναι. 9.30 το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αύριο επίσης η Βιλερμπάν αντιμετωπίζει τη Μακάμπη. Ενώ την Παρασκευή έχουμε τα παιχνίδια Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και Παρτίζαν Βελιγραδίου Αρμάνι. Έχουμε λοιπόν την πρεμιέρα σε δύο δόσεις, ένας μαραθώνιος για τις ομάδες με συνεχή ταξίδια, με συνεχείς διαβολοβδομάδες, δηλαδή διπλά παιχνίδια κάθε αγωνιστική, σε συνδυασμό με τις εγχώριες διοργανώσεις καταλαβαίνει κανείς ότι οι ομάδες δεν έχουν, θα λέγαμε, σχεδόν καθόλου, και οι αθλητές πάνω απ' όλα, περιθώρια ξεκούρασης. Στις δύο ελληνικές ομάδες, στο ελληνικό μπάσκετ, να θυμίσουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή 3 και 4 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει η Στίχημαν Creek Basket League. Αλλά τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός, στην ουσία χωρίς ανάσα, μπαίνουν στις εγχώριες οργανώσεις, καθώς έχουμε το Σαββατοκύριακο και το ελληνικό Super Cup. Το Σάββατο θα παίξουν Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9. Αμέσως την επόμενη μέρα έχουμε τον μικρό τελικό και τον τελικό της διοργάνωσης. Και αμέσως μετά συνεχίζεται η EuroLeague βέβαια με διπλή αγωνιστική. Καταλαβαίνετε κανείς λοιπόν τι θα τραβήξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, να το πούμε έτσι απλά. Στο κουπόνι της stoichiman.gr έχουν βγει οι πρώτες αποδόσεις για τον νικητή της διοργάνωσης. Στη χαμηλότερη απόδοση έχουν οι δύο ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός στο 3.50, ο Παναθηναϊκός σε απόδοση 4, ακολουθεί η Φενέρ με 6.50, η Ρεάλ με 8.50, Ντουμπάι και Χάπολ Τελ Αβίβ με 10, η Εφές στο 25 μαζί με την Ζαλγκίρις. Αυτές μάλλον είναι, όπως είπαμε, οι αρχικές αποδόσεις για τον νικητή της διοργάνωσης. Μια διοργάνωση που ξεκινά, όπως είπαμε, αύριο 24 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται ακριβώς 8 μήνες μετά, 23 Μαΐου. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, η ώρα πλησιάζει 3. Θα τα ξαναπούμε αύριο την γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2. Μείνετε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, ακολουθεί πολύ καλή μουσική. Ανανώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο. Θα κλείσουμε ξανά ευχόμενοι χρόνια πολλά στην πόλη μας, στην Τρίπολη, σε κάθε τριπολιτσιώτη και σε κάθε τριπολιτσιώτησα απανταχού σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο, μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: 205 χρόνια μνήμης, τιμής, υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του
1: Δήμου. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Κι εγώ σαν κάλπικος φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάλιος να μείνει πια, ο εαυτός μου δεν τολμάει. Έχουν ξυπνήσει από ώρα οι αρνήσεις

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12 ώρη 24 ώρη παρακολούθηση, 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12 ώρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security, νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 27 10 234 972, 6945 337 510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 27 10 22 77 76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλές.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλει ο λαός μου.

Όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν είναι.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
3: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
2: Ούτε εγώ θα πάω. Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
1: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
4: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
5: Έφτασε!

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη σέντρα στο δεύτερο γκάρι γκολ. Ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Αστέρα μου!
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα. Αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είναι.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. Άι, Καρ Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 205 χρόνια μνήμης, τιμής, υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου μας.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ!
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Back, Flashback, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω ρε φίλε.
12: Το ξέρω αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
14: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο.
15: Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως

0: πως ασυζητητή Αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
1: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

0: σέντρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λουίς Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την πόλη.
0: Άλβαρες εκτελεί, οι Γκλέσσες στην πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
4: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
12: Flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως δυστύχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Άλωση. Απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης. Τιμής. Υπερηφάνειες. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν. Όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου μας.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
11: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
12: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω.
9: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω.
8: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινά.
8: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
7: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
12: Εφτάσε!
5: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Θεάτρια 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
5: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως...

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω, πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής. Αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μέχρι σε σκέφτηκα για

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εγώ σαν κάλπικος φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάλιος να μείνει πια, ο εαυτός μου δεν τολμάει. Έχουν ξυπνήσει από ώρα οι αρνήσεις και παλεύω.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: This sound and activity.

Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες να γυρίσεις ξανά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.